wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλό σας μεσημέρι. Καλοκαιράκι, ούτως ή άλλως, αυτά τα γνωρίζουμε, δεν μένει παρά, μάλλον δεν αρκεί παρά μια μικρή βόλτα για να το διαπιστώσει κανείς. Για τις θερμοκρασίες που επικρατούν ανά την Ελλάδα. Θερμή όμως είναι η ατμόσφαιρα και στο μπάσκετ, στο σπόρο που αγαπάμε όλοι και το υπηρετούμε ο καθένας με την ένταση και από το μετερίζει που έχει επιλέξει. Ένα πολύ καυτό 24ωρο ήταν αυτό το προηγούμενο της Τρίτης και σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 από τώρα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι το άμεσο replay είναι εδώ για να σας ενημερώσει για ό,τι συνέβη και να σας δώσει και μια γεύση για ό,τι θα συμβεί. Είμαστε σε αναμονή και αγωνιστικών νέων. Σήμερα η εθνική ομάδα Under 20 των κοριτσιών έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι εναντίον της Τσεχίας, το οποίο μάλιστα θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας και θα έχουμε φυσικά άμεση ενημέρωση για τι θα κάνουν τα κορίτσια της Φρόσος Δρακάκη στην προσπάθειά τους για να πάρουν μία από τις 3 πρώτες θέσεις της δεύτερης κατηγορίας του Ευρωμπάσκετ νέων γυναικών και βεβαίως να πανηγυρίσουν την άνοδό τους στην πρώτη κατηγορία, μετά βεβαίως και το 3-3 που έφεραν στην πρώτη φάση. Θα συζητήσουμε για το FIBA Masters, μια διοργάνωση που είναι πολύ σημαντική στην χώρα μας, είναι τέλος πάντων μια προσπάθεια να αποδειχτεί και εκ των πραγμάτων ότι το μπάσκετ δεν τελειώνει ουσιαστικά ποτέ μπορεί να παίξεις και μάλιστα και πολύ ανταγωνιστικά σε οποιαδήποτε ηλικία και αυτό αποδεικνύεται

Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Γουρίτσα, τον προπονητή. Προπονητής είναι, δηλώνεται στο φιλαγόνα, στην ουσία είναι η ψυχή και ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από όλα τα πράγματα στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί πρέπει να το έχετε πληροφορηθεί πριν από λίγες ημέρες, ούτως ή άλλως ανακοινώθηκε και επισήμως. Τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ήταν μία από τις ομάδες που διεκδίκησαν και τελικά πήραν μία από τις wild cards συμμετοχής της National League 2. Έτσι λοιπόν ετοιμάζονται, θα ετοιμαστούν μάλλον, γιατί τώρα είναι μια καλοκαιρινή περίοδος, αλλά σίγουρα έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, για την πρώτη παρουσία της ιστορίας τους στην εθνικές κατηγορίες. Άλλωστε, ποιος είναι πιο αρμόδιος να μιλήσει από τον κύριο Γουρίτσα, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, από την αρχή στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Έφτιαξε μόνος του την ακαδημία που εξελίχθηκε σε, παράλληλα φυσικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτηρίων, σε ομάδα, στην αρχή μικρών ηλικιών και μετά σε, με ανδρικό τμήμα. Για αυτό το ανδρικό τμήμα και για την φιλοσοφία του θα συζητήσουμε. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Χατζηνικόλα προς το τέλος της εκπομπής μας. Ο Γιάννης Χατζηνικόλας στην Δόξα Λευκάδας. Ακόμα μια μεγάλη πρόκληση για την δική του καριέρα, αλλά φυσικά και για την παρουσία της Δόξας στην GBL. Φαντάζομαι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει να μας πει. Και θα έχουμε και τα τελευταία νέα για την Εθνική Ομάδα Under 20 των Αγοριών, η οποία προετοιμάζεται και αυτή, ολοκληρώνει την προετοιμασία της, γιατί τελειώσανε οι προετοιμασίες και αυτά και τα φιλικά. Από το Σάββατο μπαίνουμε στο κανονικό αγωνιστικό ρυθμό, όπως έχουν πει ήδη τα κορίτσια. Με το που θα τελειώσουν ουσιαστικά τα κορίτσια, στα τελειώματα των κοριτσιών θα ξεκινούν τα αγόρια στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας αυτό το ραντεβού. Με την Εθνική Ομάδα Under 20 που μας έχει καλομάθει τα τελευταία χρόνια να μην παίρνουμε μετάλλιο και να γκρινιάζουμε. Πέρσι συνέβη αυτό, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές τα καταφέραμε και πήραμε μετάλλιο. Έτσι λοιπόν θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, τον υπεύθυνο φυσικά των όλων των εθνικών ομάδων των αναπτυξιακών ηλικιών, αλλά και βεβαίως και προπονητή της ομάδας Under 20, για το τέλος ουσιαστικά της προετοιμασίας και τις τελευταίες πινελιές που πρέπει να μπουν πριν από το ταξίδι της ομάδας στη Σλοβενία και την έναρξη των κανονικών της, των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

0: Λοιπόν, πριν αρχίσουμε λοιπόν να σας απαριθμούμε το τι ακριβώς θα ακούσετε και να αρχίσουμε να φιλομετρούμε έτσι τις σελίδες της ραδιοεφημερίδας μας, να συστηθούμε πρώτα. Στα μικρόφωνα είναι ο Αργύρης Παγαρτάνης και ο Ραφαήλ Αλαγάς.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου,
1: κύριε
0: Ραφαήλ. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν έχει τύχει καλοκαιρινές.
1: Σωστά. Ήταν κάπου κάποιες εκπομπές εθνικών κατηγοριών που κάνουμε. Μπράβο. Ακόμα το κάθε πόλη μια μπασκέτα. Κάποια στιγμή είχαμε συνυπάρξει. Ναι,
0: έτσι ακριβώς. Πολύ χαίρομαι.
1: Στο ραδιοφόνο τότε.
0: Έτσι. Άρτη αφιχθή από τον ομό Κορινθίας. Γιατί δεν θέλω να πω από την Κορινθό, γιατί τα γύρισε όλα.
1: Είναι όλο ο νομός Κορινθίας όπου διεξάγεται το FIBA Masters, αλλά και η Δυτική Αττική με Μάνθρα και Λευσίνα. Μάνθρα κατά κύριο λόγο. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, πολλοί κόσμος από πολλές γωνιές του κόσμου, του πλανήτη, και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλάς με όλους αυτούς από Βραζιλία, Μογγολία. Είμαι σίγουρος ότι είναι μια διοργάνωση η οποία θα σου άρεσε πάρα πολύ. Να σε πάω κυρίως για να συνομιλήσεις με τις, το ξέρω ότι χτύπησα φλέβα.
0: Όχι, είναι ωραία, θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Έχουμε μπροστά μας πολλή ώρα να τα...
1: Κονγκό δεν έχουμε που έκανες την ανάλυση. Δεν είχαμε. Νομίζω ότι υπήρχε δήλωση από Νιγηρία, αν θυμάμαι καλά, και από Ιαπωνία υπήρχε δήλωση. Σου λέω, από πολλές γωνιές του κόσμου γενικότερα, και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι μια διοργάνωση η οποία θέλει και αυτή την προβολή της και είναι σημαντική, γιατί όπως είπα και στον πρόλογο λίγο πριν, αποδεικνύει εν της πράγμαση ότι μπάσκετ μπορείς να παίξεις, και ανταγωνιστικό μπάσκετ, όχι έτσι σουτάκια και αυτά, μπορείς να παίξεις σε κάθε ηλικία. Δεν χρειάζεται να είσαι 20 και 30.
1: Επειδή έχω δει όλες ηλικίες, εντάξει, είναι απόλυτα λογικό οι ηλικίες γύρω στα 40, οι ηλικιακές χρειάζονται 40, 45. 50, 55, 60, 65, 70. Θα πάω στους... Καλά, και οι γυναίκες το παλεύουν πάρα πολύ και στέλνουν έτσι ένα επίσης δικό τους μήνυμα και στα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Είναι απόλυτα λογικό να βλέπεις τους άντρες στην ηλικία των 40 προφανώς να έχουν περισσότερες δυνάμεις.
0: Εντάξει, είναι άρτη ουσιαστικά τερματίσαντες.
1: Σωστά, είναι άρτη τερματίσαντες.
0: Άλλοι μπορεί να παίζουν ακόμα.
1: Με εντυπωσίασε ωστόσο μια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ηλικία των 70, όχι των 70, δεν ήταν τον 70+, ή ήταν εκεί. Ναι, ήταν τον 70+. Ήταν τον 70+. Έπαιζε με μια ομάδα από τη Βραζιλία. Και ο τρόπος που έπαιζε, πρέπει να σου πω ότι, δεν ξέρω, ομάδες σαν τη δική μου, ας πούμε, στο ερασιτεχνικό, νομίζω την κέρδη.
0: Την είχαν,
1: ναι. Εξαιρετική ομάδα. Και βλέπεις κιόλας ότι πολλές ομάδες έχουν ρόλους, τρέχουν τα δικά τους συστήματα. Θα να πω, είναι ομάδες οι οποίες έχουν δουλευτεί, δεν είναι, και σε περιπτώσεις βλέπεις και καλό μπάσκετ.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βεβαίως, το τελευταίο που έπρεπε να πω και δεν το είπα γιατί μπήκε στο στούντιο, και είναι ότι εκτός των άλλων, γιατί υπάρχει μια πλούσια επικαιρότητα και αγωνιστική και πράγματα που περιμένουμε και όλα αυτά, έχουμε και πολύ έντονη μεταγραφική δραστηριότητα.
1: Σωστά.
0: Πολλά νέα και μάλιστα πρωινά, βραδινά, νυχτερινά που έρχονται συνέχεια. Ναι, έρχονται πράγματα τα οποία τουλάχιστον για την περίπτωση του Γιαμπουσέλε δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί απολύτως, δηλαδή αν είναι, τουλάχιστον αυτή ήταν η ενημέρωση μου πριν πω στο στούντιο. Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν είναι απόλυτο, τουλάχιστον όπως μαθαίνω. Αναμένεται πάντως ξεκαθάρισμα και ανακοίνωση, ενδεχομένως και από στιγμή σε στιγμή, αλλά σίγουρα μέσα στην ημέρα. Και ήταν ένα μεταγραφικό κρεσέντο του Παναθηναϊκού χθες που το ξεκινήσαμε από Μπαντιό, μετά πήγαμε σε...
1: Το είχε προαναγγείλει κιόλας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οπότε βέβαια δημιουργείται ένα ζήτημα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, για το γεγονός ότι κάποιος πρέπει να φύγει. Γιατί
0: αν
1: επιβεβαιώνεται η περίπτωση για Μπουσέλε, εφόσον ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι, θα πρόκειται ουσιαστικά για μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός έχει στην ίδια θέση Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, υπό προϋποθέσεις Όσμαν, Μπόγκα, και ποιον ξέχασα, το Γιαμπουσέλε, εφόσον έρθει. Άρα κάποιος πρέπει να χαιρετήσει. Θεωρώ ότι θα είναι μια δύσκολη απόφαση για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Υποθέτω, χωρίς να το εκφράζω με σιγουριά από κάποια πληροφορία ότι το δίλημα θα είναι ανάμεσα σε Όσμαν και Χουάντσο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να φύγει ένας παίχτης top επίπεδου για να χωρέσουν οι υπόλοιποι. Μένει να φανεί το πώς θα διαμορφώσει το ρόστερ της επόμενης χρονιάς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αν και έτσι όπως το βλέπω μάλλον θα πόνταρα σε αποχώρηση Χουάντσο υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Θα δείξει βέβαια.
0: Θα
1: δείξει,
0: το δούμε.
1: Όλα
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι,
1: είναι διέστηση. Ναι,
0: όπως επίσης υπάρχουν και διάφοροι που λένε ότι μα ο Γιαμπουσέλ στο NBA κιόλας, αυτό το ανώτατο επίπεδο, έπαιζε πεντάρι. Οπότε μπορεί να είναι να λογίζεται ως πεντάρι. Πολύ χαμηλού
1: και να πεις ότι είναι δεύτερο, πεντάρι. Και να πεις ότι ναι, είναι δεύτερο πεντάρι, ας πούμε.
0: Και να είναι μαζί με το Λεσόρ να καλύψουν
1: μαζί
0: τη θέση.
1: Και το Φαλ.
0: Και το Φαλ φυσικά. Ναι, ναι, να καλύψουν τη θέση απόλυτα. Και να μην λογίζεται ως τεσσάρι.
1: Έτσι με αυτόν τον τρόπο όλοι. Εντάξει, θα
0: τι να πεις τώρα. Είναι πράγματα τα οποία φυσικά είναι μες στο σχεδιασμό των πράσινων. Αυτό αν δεν είσαι μέσα εσύ στις συζητήσεις δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Γεμίζει πάντως πάρα πολύ το ρόστερ του Παναθηναϊκού για ακόμη μια φορά.
0: Απόλυτα.
1: Να δούμε και στον Ολυμπιακό τι πρόκειται να συμβεί. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε την δική μας την πολυλογία. Ούτως ή άλλως έχουμε αρκετό διάστημα να τα πούμε και μεταξύ μας. Ναι, πραγματικά. Και να υποδεχτούμε στον ραδιοφωνικό αέρα του EOKU Web Radio έναν άνθρωπο ο οποίος, θα τολμήσω να το πω, δεν χρειάζεται τίτλους ή τέλος πάντων συγκεκριμένες ταμπέλες για να νιώσει δικαιωμένος. Η δουλειά και η συνέπεια με την οποία έχει κινηθεί πολλά χρόνια τώρα στο χώρο αυτό του ελληνικού μπάσκετ του έχει βάλει τις σωστές βάσεις για την αναγνώρισή του κυρίως από τους ανθρώπους του χώρου που είναι και οι πιο σημαντικοί παρά από τον οποιονδήποτε κινείται πιο έξω, πιο περιφερειακά τέλος πάνω στο χώρο του μπάσκετ. Η αγωνιστική όμως δικαίωση ήταν κάτι το οποίο το βίωσε πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Και όχι μόνο με έναν τρόπο, και όχι με μόνο δηλαδή ακριβώς με τον αγωνιστικό τρόπο.
1: Και εκτός γηπέδου, ναι.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει τον κύριο Χρήστο Γουρίτσα, ο οποίος είναι ο περιουγολόγος, για να μας πει δύο πράγματα παραπάνω για την ομάδα παιδών των εκπαιδευτήριων Πλάτωνα, που συμμετείχε και μάλιστα με επιτυχία στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παιδών, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Αλλά ενώ φαινόταν ότι η χρονιά έκλεινε με αυτόν τον τρόπο, τελικά είχε και άλλη μια ευχάριστη έκπληξη για την ομάδα.
1: Και γλυκό για την αντρική ομάδα.
0: Και γλυκό, ακριβώς όπως είπες, η οποία βεβαίως είχε πάρει την άνοδο σε αγωνιστικά επίπεδα, αλλά μέσω της Wildcard πήρε και άλλη άνοδο. Και πλέον θα εκπροσωπείται στις εθνικές κατηγορίες στην National League 2 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια καλή αφορμή να συζητήσουμε και πάλι με τον κύριο Γουίτσια σχετικά με τα νέα δεδομένα πια που έχουν προκύψει και με τον σχεδιασμό που φαντάζομαι ήδη έχει ξεκινήσει για την επόμενη σεζόν και πώς αυτή η απόφαση και όλος αυτός ο σχεδιασμός θα βοηθήσει τα παιδιά της ομάδας να εξελίξουν ακόμα περισσότερο το ταλέντο τους, γιατί αυτό είναι το κύριο γνώρισμα όλης της παρουσίας. Γεια σου coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Αργύρη, καλησπέρα Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα coach.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή.
0: Καλή μόνο, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούν τώρα γνωρίζουν τώρα, οπότε δεν χρειάζεται.
2: Εντάξει, ισχύει 100% γιατί ύστερα, για να φαίνεται και η ηλικία μας από 40 χρόνια, είμαι λίγο μονοκόμματος σε όλο αυτό και στα σταυροδρόμια που βρέθηκαν να πάρω ομάδες για Β' Εθνική και Γ' Εθνική δεν το επέλεξα όταν ήταν και νωρίς. Έμεινα σε αυτό, στο αναπτυξιακό. Είναι κάτι που αγαπάω, κάτι που με ιντριγκάρει για να βλέπω τα παιδιά να εξελίσσονται, να αυτίσσονται. Είναι μεγάλη μου χαρά που παιδιά πλέον που είναι 40 χρονών και βάλε να με παίρνουν τηλέφωνο και να αναγνωρίζουν κάποια πράγματα όταν οριμάζουν. Χαίρομαι που σε όποιο γήπεδο πάω βρίσκω δικά μου παιδιά να παίζουν σε εθνικές κατηγορίες, οπότε είναι κάτι που με ευχαριστεί.
0: Είναι προφανές αυτό.
2: Και το χαίρομαι και το χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Τώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκαν όλα και μάλιστα κατευχήν όπως μπορούμε να δούμε, γιατί όταν διεκδικείς κάτι και το παίρνεις είναι μια ευχάριστη συγκυρία. Μπορούμε να πούμε και δύο πράγματα ντεσού, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι κάτι που προέκυψε στην πορεία η διεκδίκηση της Wild Cards ή το είχατε στο μυαλό σας καιρό τώρα και απλώς το υλοποιήσατε?
2: Όχι, είναι μια σκέψη που υπήρχε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι μια κουβέντα που έχω κάνει με τα παιδιά στην ομάδα, κατά κύριο λόγο τους φίλους μου, γιατί μέσα σε αυτούς είναι και η διοίκηση πλέον φίλοι μου ύστερα από 35 χρόνια που βρίσκομαι στο σχολείο, δηλαδή ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος αλλά και η καινούργια διοίκηση με την κυρία Βάσια Παπαδοπούλου και την Άννα Παπαδοπούλου, που είναι και αυτοί που τρέχουν και το σύλλογο και το σχολείο. Είναι μια κουβέντα που έγινε πριν από τα Χριστούγεννα, γιατί θα έπρεπε να δώσουμε το κάτι παραπάνω στα παιδιά της ομάδας. Συγκυριακά, επειδή υπάρχουν πλέον 8 παιδιά στις εθνικές ομάδες και είναι και άλλα περίπου 10 που είναι γύρω στα κλιμάκια, αυτό είναι ένα δείγμα ότι η Ακαδημία έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί είχαμε την υπομονή και το πηγαίνουμε νομίζω αργά αλλά σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να δώσουμε το κάτι παραπάνω σε αυτά τα ταλαντούχα παιδιά, γιατί μέχρι τώρα ήταν, ας πούμε, μια δικαιολογία, ένα πάτημα το να φύγουν από την ομάδα για να έχουν μια καλύτερη τύχη, ενδεχομένως μπασκετική, που ήταν σεβαστό. Τώρα τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα να είναι σε μια εθνική κατηγορία από πολύ νωρίς, από πολύ μικρή ηλικία, από τα 16 τους και τα 17 τους που είναι στη διαδικασία του παιδικού εφηβικού, γιατί κάποιοι αξίζουν να είναι σε αυτή την κατηγορία, όπως και φέτος δηλαδή τα παιδιά του παιδικού συμμετείχαν στο αντρικό.
0: Συμμετείχαν, δηλαδή έχουν παίξει
2: στο αντρικό φέτος, όπως και πέρυσι, αλλά και φέτος έπαιξε ο Γιαντσίδης με τον Κοτσαρά, που και οι δύο βρήκανε τον δρόμο τους. Ο Γιώργος ο Κοτσαράς πήγε στην Α2 στο Πρωτέα Βούλας. Ακριβώς. Ο Γιαντσίδης πήρε μια ολική υποτροφία στην Αμερική σε ένα high school. Και επειδή από κάτω έρχονται παιδιά που τα τρία παιδιά είναι στην Εθνική Ομάδα Παίδων, αλλά έρχονται και άλλα παιδάκια από κάτω που είναι στην Εθνική Παπέδων, πρέπει να τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα και να τους εμπνεύσουμε για το κάτι παραπάνω. Και πρέπει να τα στηρίξουμε. Βλέπουμε παιδιά με ταλέντο να χάνονται. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, αφού αγαπάμε τον μπάσκετ, να υποστηρίξουμε την όλη διαδικασία.
1: Coach, άρα λοιπόν σε ένα σημαντικό βαθμό μας απαντάς και σε αυτό που θέλουμε να μάθουμε και εμείς σε ένα μεγάλο βαθμό, στο αγωνιστικό ζήτημα, γιατί είναι προφανές ότι θα ρωτήσουμε ποιος θα είναι ο σχεδιασμός της ομάδας. Άρα λοιπόν σε μεγάλο βαθμό, αν όχι σε απόλυτο, θα πορευτεί η ομάδα με τα παιδιά της. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει έστω και κάποια πλαισίωση από εμπειρότερους αθλητές για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να μπουν στο κλίμα μιας εθνικής κατηγορίας? Το κάνουν και αρκετές ομάδες, δηλαδή να έχουν αρκετούς νέους αθλητές, εσείς ακόμα νεότερους, και μπορεί να μπουν και ένας-δύο έμπειροι έτσι να τους ψήσουν λίγο.
2: Ραφαήλ, είναι πολύ καλή ερώτηση και θα απαντήσω, αν μου επιτρέπετε να μου δώσετε λίγο, γιατί
1: όσο θέλει σου δίνουμε.
2: Είμαστε πλέον σε μια εποχή που είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Όλοι υπερασπίζονται και κάνουν κουβέντες περί αναπτυξιακού. Όπου και αν καθίσεις σε μπασκετική παρέα, δεν υπάρχει αναπτυξιακό που εμείς το στηρίζουμε, δεν βγάζουμε παιδιά αλλά εμείς βγάζουμε, και πάει λέγοντας. Και έχω την μεγάλη αφορία. Τελικά, ποια ομάδα το υποστηρίζει ουσιαστικά? Και δεν εννοώ με το να βάζω ένα παιδί να παίξει ένα δευτερόλεπτο και να λέμε ο μικρότερος, αυτά που γράφουν, αθλητής στην Α1, ο μικρότερος αθλητής στην ιστορία του συλλόγου.
0: Και να του κάνουν και σκόπιμο φάουλ για να βαρέσει βολές, έτσι, να λέει ότι του βάζουν.
1: Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.
0: Όχι, δεν είναι κακό.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνουμε που το πάει ο κόουτς.
2: Λοιπόν, άρα όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε την αναπτυξιακή διαδικασία και να έχουμε πλέον Έλληνες μπασκετμπολίστες που να υποστηρίξουν και τα πρωταθλήματα των εθνικών κατηγοριών αλλά και την εθνική ομάδα κάποια στιγμή, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και να τη βάλουμε μπροστά μας. Τώρα να μιλάμε μόνοι μας στο καθρέφτη και να, συγγνώμη για την έφραση, κοροϊδευόμαστε, δεν έχει καμία ουσία. Είμαστε ακριβώς σε ένα οριακό σημείο που πρέπει και εμείς οι προπονητές αλλά και οι διοικήσεις να σταθούμε στο αναπτυξιακό και να το υποστηρίξουμε ολοκληρωμένα. Σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε εμείς στον Πλάτωνα. Εμείς θα κατέβουμε με τα ίδια παιδιά, θα το ολοκληρώσω γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένας κορμός 8-9 παιδιών που έχουν πάρει από την ομάδα με κάποιες αφαιρέσεις, γιατί κάποια παιδιά βρήκανε την τύχη στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική, να ανέβουμε από τη Δέλτα Αθηνών στην Α' Αθηνών. Αυτά τα παιδιά νομίζω ότι έχουν και το ταλέντο να παίξουν στη Γάμα Εθνική, αλλά και από την πλευρά μου νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξω αυτά τα παιδιά και να τα σεβαστώ. Έτσι αλλιώς η Ακαδημία στο σύνολό της, έχουμε ξαναμιλήσει Αργύρι, σέβεται τα παιδιά που μεγαλώνουν. Άρα οι προσθήκες ανά ηλικία είναι τρεις, οι οποίες είναι και οι υποτροφίες του σχολείου και μέχρι εκεί και όχι παραπέρα. Άρα υπάρχει ένα σεβασμός και στο από κάτω κομμάτι. Σε αυτόν τον κορμό θα προσθεθούν φέτος ουσιαστικά τα 3-4 παιδιά, 5 από το εφηβικό, οι οποίοι είτε είναι, θεωρούμε, έχουν τα προσόντα, είτε είναι στην εθνική ομάδα, άρα σίγουρα έχουν τα προσόντα, και ενδεχομένως να κάνουν προπόνηση μαζί μας και 1-2 παιδιά από το παιδικό, που αυτή τη στιγμή είναι στην εθνική παμπέδα. Όλα αυτά βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε με την παρουσία ενός φίλου. η ομάδα εδώ και χρόνια δεν έχει ψηλό και είναι και μια κριτική που υπάρχει προς το πρόσωπό μου. Δεν παίζει πικ, δεν παίζει πικ. Δεν έχω ψηλό για να παίξω. Δεν είναι κάτι που το θέλω. Αλλά λόγω ταχύτητας και λόγω πολύ σούς και λόγω δεξιοτήτων δεν μας προτιμάνε κιόλας. Αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι αν έρχονταν ένας ψηλός θα μπορούσε να βελτιωθεί, να βάλει ταχύτητα, να το βοηθήσουμε το παιδί, γιατί θα πρέπει να το καταλάβουμε, ένας ψηλός πλέον πρέπει να γίνεται και καλύτερος αθλητής. Άρα αν έρθει ένα παιδάκι ακόμα και σαν παμπέδας ή πέδας, εγώ θα το υποστηρίξω, θα συμμετέχει στο αντρικό, στις προπονήσεις τουλάχιστον. Να βάλει ταχύτητα, να βάλει δύναμη, άρα να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και να μην βλέπουμε παιδάκια αργά που πάνε στο post μόνο ή δεν σουτάρουν ή δεν μπορούν να κάνουν μία τρίπλα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Άρα όλο αυτό το πακέτο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στο αναπτυξιακό και θέλω να πιστεύω ότι θα πορευτούμε με αυτό και θα έχει αλλάξει. Άρα όλο αυτό το πακέτο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στο αναπτυξιακό και θέλω να πιστεύω ότι

0: άλλες ομάδες ενδεχομένως να προσπαθήσουν να σας να παίξουν λίγο πιο αργά, τέλος πάντων, ή πιο προσταρισμένα και έτσι. Σας θα πάτε στο γρήγορο, στο αθλητικό,
1: shoot,
0: στο ένας με έναν.
2: Εννοείται, εννοείται, Αργύρη, δεν αλλάζει η φιλοσοφία. Αν θέλουμε την εξέλιξη των παιδιών, θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό. Δηλαδή, επειδή έχετε παρακολουθήσει και το ξέρω, ο Βαρβαρίτης έχει φτάσει 2-5 και συνεχίζουμε και του δίνουμε την μπάλα στα χέρια.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, θα πρέπει να του δώσουμε το μάξιμο αυτό το παιδί. Ο Τσέργας που έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα στη Φλόρινα, το παιδάκι, mm-hmm, είναι 2-5 και είναι μαζί μας, κάνει μπάσκετ περίπου 2 χρόνια, ούτε 2 χρόνια. Το παιδί έβαλε 3 τρίποντα, έκανε τις τρίπιες του, έκανε τα λάθη του, συμμετείχε, άρα του χρόνου και στο αντρικό θα πρέπει να συμμετέχει στις προπονήσεις και ενδεχομένως επιλεκτικά σε κάποια παιχνίδια να παίξει. Ο Ανδρέας ο Μπάρλος είναι ένα παιδί 97 που παίρνει την μπάλα στα χέρια του και έχει βάλει απίστευτες ταχύτητες και διαχείριση της μπάλα. Άρα δεν μπορείς να μην του δώσεις αυτό το δικαίωμα και την επόμενη χρονιά. Ο Άγγελος ο Σασλόγου, ένα παιδί που σουτάρει καταπληκτικά, που μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα στο γήπεδο, είναι ένα 95. Δεν θα πρέπει όλα αυτά τα παιδιά να τα στηρίξεις, να τα βοηθήσεις να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Άρα τι, θα αλλάξω εγώ τον τρόπο παιχνιδιού για να στερήσω σε αυτά τα παιδιά την εξέλιξή τους? Okay. Αν η κατηγορία είναι δύσκολη, okay, ας πέσουμε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έχω βοηθήσει 10 παιδιά για να βρουν τον δρόμο τους στον μπάσκετ. Mm-hmm.
0: Σε αυτό που είπες προηγουμένως, αμέσως μάλλον προηγουμένως, σχετικά με το πώς μπορεί να είναι οι απαιτήσεις τέλος πάντων αυτής της κατηγορίας, έγκυται και η γενικότερη φιλοσοφία που διατρέχει όλο το μπάσκετ και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν, βάζουν πολλή εμπειρία τέλος πάντων στις ομάδες τους,
1: γιατί θέλουν το αποτέλεσμα. Το λέω
0: κομψά, όπως βλέπεις. Βάζουν πολύ εμπειρία τέλος πάντων σε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει κάποιο αντίκτυπο τέλος πάντων στην αθλητικότητα, στην ταχύτητα, σε όλο το μπάσκετ που παίζεται εκεί. Οπότε είναι μια δήλωση ενδιαφέροντος αυτή από τα εκπαιδευτήρια Πλάτων, ότι κάτι άλλο θα παρακολουθήσουμε τώρα. Το τι θα γίνει σε αυτό είναι κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι και τα...
2: Δεν θα παρακολουθήσουμε κάτι άλλο, θα παρακολουθήσουμε ό,τι βλέπουμε εδώ και 35
0: χρόνια. Ναι, λέω για αυτούς που παρακολουθούν μόνο εθνικές κατηγορίες και δεν βλέπουν αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Το κατάλαβα.
0: Αλλά ήθελα να πω ότι ακόμα και αυτό όμως, το γεγονός πώς θα σε αντιμετωπίσει ο άλλος ή πώς θα προσπαθήσεις εσύ να επιτεθείς στον άλλον που έχει διαμορφώσει κακά τα ψέματα και μια εμπειρία και μια συγκεκριμένη τέλος πάντων αντίληψη για το σπορ σε αυτό το επίπεδο, είναι ένα επιπλέον κίνητρο και για αυτά τα παιδιά τα νεότερα να τριφτούν, ας το πούμε έτσι, σε πιο δύσκολες συνθήκες από αυτές που έχουν αντιμετωπίσει ήδη. Γιατί είναι άλλο να παίζεις, το έχουμε ξανασυζητήσει, coach με συνομιλικό σου, και άλλο με κάποιον που είναι ενδεχομένως 35 ετών, ξέρει πώς να σπρώξει και πώς να τραβήξει και πώς να τσιμπήσει, τέλος πάντων. Είναι πολλά πράγματα. Έχουμε παίξει όλοι ως όλα τα επίπεδα και οπότε ξέρουμε τι γίνεται.
2: Έχεις δίκιο 100%, εννοείται, και αυτό που βιώναμε, γιατί δεν ξέρω πόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα διαφοροποιηθεί 100%, γιατί τα παιδιά ναι μεν είναι πολύ πιο έπειρα, άρα θα μπορούν να διαχειριστούν ένα παιχνίδι πολύ καλύτερα, αλλά τουλάχιστον, συγγνώμη που θα το πω λίγο, δεν θα έχω να διαχειριστώ το ξύλο και όλο αυτό, την περιραίωσα ατμόσφαιρα που υπήρχε στη Β' Αθηνών, στη Γ' Αθηνών, με τα πινελίκια, το ξύλο, επειδή δεν προλαβαίνανε τα παιδιά και έπρεπε να τα χτυπήσουμε και έπρεπε να το κάνουμε. Το οποίο δεν, σε μια εθνική κατηγορία, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει αυτό, πλέον θα είναι και λίγο κατάντια του μπάσκετ, όταν θα έχει φτάσει στην εθνική κατηγορία και θα πρέπει να βιώνεις αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Για μένα η Γάμα Εθνική, γιατί αυτή ήταν η σκέψη μας, θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, μια είσοδος των παιδιών στο μπάσκετ σε ένα άλλο επίπεδο και να ετοιμαστούν πραγματικά για το υψηλότερο επίπεδο. Θα έπρεπε να είναι μια κατηγορία εξέλιξης παιδιών. Mm-hmm. Και δεν θα έπρεπε να είναι μια κατηγορία έμπειρων που πάμε δεν ξέρω.
1: Coach, θέλω να πιαστώ από κάτι που είπες νωρίτερα σχετικά με το αν έχουμε αναπτυξιακό και θέλω την άποψή σου δεν σχετίζεται απαραίτητα με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, αλλά

0: είσαι άνθρωπος που δουλεύει στο αναπτυξιακό όλα αυτά τα χρόνια, τι θέλουμε τη γνώμη σου σχετικά με την παραγωγή ημί Ελλήνων παιχτών. Ξέρω ότι ανοίγω μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή, αλλά φούντωσε αρκετά μετά τις δύο ήττες της Εθνικής, για παράδειγμα. Σχετικά με το αν παράγουμε Έλληνες παίχτες, σχετικά με το αν αυτοί οι παίχτες μπορούν να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο, το γεγονός ότι οι παίχτες αυτοί δεν παίζουν στις ομάδες τους, αν ο αριθμός των ξένων είναι μεγάλος και κατά πόσο αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη μάλλον ενός Έλληνα παίχτη, αν τελικά οι Έλληνες επαναπαύονται στο γεγονός ότι έχουν εγγυημένα συμβόλαια στις ομάδες, γιατί πρέπει να είναι έξι και γι' αυτό το λόγο δεν δουλεύουν για να πάνε στο υψηλότερο επίπεδο και να είναι οι επόμενοι μεγάλοι πρωταγωνιστές.
1: Ωραία. Μας φτάνει μέχρι τις 3 η ώρα να τα συζητάμε όλα.
0: Ναι, μέσα σε όλο αυτό θέλουμε μία άποψη από σένα. Για να θέλουμε τη γνώμη ενός ανθρώπου που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό.
2: Σε μια προσωπική κουβέντα, νομίζω, με τον Αργύρη, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, μια τεράστια κουβέντα στην οποία. Εγώ έχω άποψη, αλλά δεν ξέρω αν είμαι ο ιδανικός. Γιατί ύστερα από 35 χρόνια που το κάνω αυτό και ύστερα και από 6-7 χρόνια στις αναπτυξιακές ομάδες, στην εθνική ομάδα, ήμουν τελείως διαφοροποιημένος από καταστάσεις. Και το συνεχίζω και τώρα και δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ. Όταν εγώ λοιπόν θέλω να παίζουν τα παιδιά, γιατί το πρώτο κομμάτι είναι να παίζουν τα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Παιδί που δεν παίζει και δεν έχει εικόνες, δεν μπορεί να προχωρήσει. Τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι προπονητές, τι λένε, έχεις ατέλειες, πάμε να κάνεις ατομική. Τώρα αυτό είναι σαν να προεδεύομαστε πάλι. Ένα παιδί που έχει τα βασικά, που τα βασικά πρέπει να τα δουλεύει στην ομάδα του, αν θέλει μια ακαδημία ή ένα σύλλογος να είναι σοβαρός, θα πρέπει να δουλεύει τις δεξιότητες στο full μέσα στην προπόνησή του. Ας είναι η προπόνησή του 2 ώρες. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ο καθένας να το δομήσει αυτό. Άρα αυτές οι δεξιότητες με έναν τρόπο θα πρέπει να βγουν στο παιχνίδι. Mm-hmm. Άρα πώς θα βγουν στο παιχνίδι αν δεν παίξεις ένας εναντίον ενός. Ή αν δεν δώσεις ελευθερία στο σούτ. Ή αν δεν αφήσεις τα παιδιά να παίξουν με ένστικτο. Είναι κουβέντα που την έχουμε κάνει Αργύρη.
1: Τη θυμάμαι, κουτς.
2: Νομίζω ότι ποια ομάδα επιτρέπει όλα αυτά στα παιδιά να παίξουν με ένστικτο, να σουτάρουν και να λουστούν την επιλογή τους. Να παίξουν ένας-ένας, όχι όμως με τη χιαρία, με την καθετότητα που εμείς ασπαζόμαστε σαν σύλλογο. Και πάμε πάνω στο λάθος σας να σας διορθώσουμε και υπομονή και υπομονή. Δηλαδή φέτος το παιδικό εμείς δεν είχαμε. Ποτέ δεν έχουμε να πάρουμε κύπελο, κούπες και όλα αυτά που ακούγονται. Συγκυριακά λοιπόν φτάσαμε εκεί. Μόνο που συγκυριακά επί ουσίας έχουμε φτάσει σαν πρώτη και δεύτερη στην ΕΦΚΑ 5ο χρόνο τώρα.
1: Ναι, είναι μια συνέπεια τέλος πάντων. Που, μια συνέπεια στο πρόγραμμα, μάλλον και στη φιλοσοφία.
2: Και μέσα σε αυτή τη συνέπεια πάντα υπάρχουν παιδιά που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα όμως αυτά τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκουν και το σωστό δρόμο τους στο επόμενο στάδιο. Που το επόμενο στάδιο είναι, θα πρέπει να είναι σε μια ομάδα που τους δίνει το δικαίωμα να παίξει. Αν τα παιδιά αυτά δεν πάρουν τις εικόνες του παιχνιδιού, αλλά με αυτήν την ελευθερία και μπούμε στη διαδικασία του, όπως το είπατε πριν, της εμπειρίας και του όπα, μην τρέξεις. Περίμενε να γίνει το screen. Περίμενε να διαβάσουμε το παιχνίδι. Που τα ακούω συνέχεια με τον τρόπο που παίζει, δεν διαβάζει κανένα το παιχνίδι. Είναι τεράστιο λάθος αυτό. Όταν θα κάνεις άπειρες επαναλήψεις με ταχύτητες, κάποια στιγμή θα αυτοματοποιηθούν όλα και θα μπορείς να διαβάσεις το παιχνίδι πολύ πιο γρήγορα, σε πολύ πιο μικροχρονικό διάστημα, σε δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν θα έχεις κερδίσει. Αλλά αυτό όλο το πράγμα θέλει υπομονή. Θέλει να λουστείς σαν προπονητής το λάθος. Θέλει το να αντέξεις την κριτική που θα σου κάνουν και θα σου λένε διάφορα. Ο καθένας που έχει άποψη πλέον. Άρα εσύ ή θα πρέπει να μένεις πιστός σε αυτό και να κλείσεις τα αυτιά σου, ή θα πρέπει να αλλάξεις ρότα. Δυστυχώς οι περισσότεροι αλλάζουν ρότα. Και πάμε στο όπα, μη σουτάρεις, μην τριπλάρεις, τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, παίξε μια άμυνα που σου λένε, πάρε 10 rebound που σου λένε. Οπότε γενικά τα ελληνόφυλλα φέρουν σε ταλέντο. Είναι το ένα κομμάτι, όπως το είπε Ραφαλή. Δηλαδή δεν έχουν εικόνες, δεν παίζουν, δεν έχουν δεξιότητες, δεν έχουν την ελευθερία να κάνουν λάθος. Και το επόμενο είναι ότι είμαστε πλέον σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι σαν κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι είναι το πρώτο, ούτε καν το δεύτερο είναι στο μπάσκετ. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι η κοινωνία μας είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος δομημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, άρα Δευτέρα τα παιδιά θα πρέπει να επιλέξουν. Το επόμενο είναι ότι τα 3-4 καλά παιδιά, είτε αυτοί λέγονται γονείς που πλέον έχουν ξεφύγει και σκέφτονται τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας εκεί. Ότι το παιδί μπορεί να είναι ο Τζόρνταν, το παιδί μπορεί να παίξει NBA, το παιδί μπορεί να φτάσει στα αστέρια, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Όλο αυτό είναι λάθος. Και από εκεί και πέρα τα 4-5 παιδιά ανά ηλικία, την πέφτουν οι μάνατζερ, την πέφτουν οι ομάδες. Πάμε να σου δώσουμε τόσα λεφτά, ένα παιδάκι όταν φτάσει στα 15-16 και μπει σε αυτή τη διαδικασία, χαλάει το κεφαλάκι του, χαλάει η παιδικότητά του, χαλάει ο δρόμος που πάει να χαράξει. Άρα είναι σε ένα σταυροδρόμι τόσο δύσκολο που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο συμπυκνωμένη απάντηση έτσι, για το είναι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Για το τι πραγματικά επικρατεί στο μπάσκετ και μια ανάλυση των προβλημάτων προφανώς θα απαιτούσε ώρες να κάτσουμε να συζητήσουμε. Νομίζω όμως ότι είναι ζητήματα τα οποία μπήκαν και είναι τροφή για σκέψη, αν μη τι άλλο. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χρήστο Γουρίτσα που ήταν μαζί μας και μας ανέλησε όλο το πλάνο, μας ξεκαθάρισε ότι αυτά που ουσιαστικά τα γνωρίζαμε, αλλά είναι καλό έτσι να επαναλαμβάνονται και στο ραδιοφωνικό αέρα. Να ευχηθούμε, coach, καλή δύναμη, υγεία καταρχάς έτσι, υγεία σε όλα τα παιδιά, γιατί και σε αυτή την επιτυχημένη χρονιά είχατε αρκετά ζητήματα, ειδικά στα αναπτυξιακά τμήματα έτσι, των ομάδων.
2: Ήταν δύσκολη χρονιά και στο τελείωμα, δηλαδή, μακάρι να είχαμε όλη η υγεία, δηλαδή ο Γιάσονας, ο Βαρβαρίτης.
1: Έτσι.
2: Θα ήταν τελείως διαφορετική η έκβαση των αποτελεσμάτων.
1: Προφανώς.
2: Πραγματικά ήταν υπέροχα και το χαρήκαμε.
1: Υγεία λοιπόν και δύναμη πολύ, γιατί είναι ούτως ή άλλως μπορεί ο στόχος και η φιλοσοφία να μην αλλάζει, πλην όμως αλλάζουν οι απαιτήσεις. Φαντάζομαι έτσι για ένα σύλλογο έτσι, τη συμμετοχή σε εθνική κατηγορία, όσο και αν οι όμιλοι τέλος πάντων έχουν πολλές αθηναϊκές ομάδες και μπορεί να θυμίζουν τοπικό, αλλά είναι άλλο πράγμα.
2: Όχι, οι απαιτήσεις αλλάζουν και επειδή εμείς θέλουμε να ακολουθούμε τις απαιτήσεις, νομίζω ότι η διοίκηση το στηρίζει 100% και αυτή τη στιγμή έτσι αλλιώς θα γινότανε, γιατί πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Ξεκινάνε έργα στο κλειστό, το κλειστό μας αλλάζει εντελώς.
0: Το Ολύμπιο είναι τώρα.
2: Το Ολύμπιο αλλάζει εντελώς. Είναι πολύ πολύ μεγάλα τα έργα που γίνονται. Θα είναι ένα ωραίο παλατάκι, πολύ όμορφο, που ξέρετε επίσης ότι βοηθάμε και ομάδες να κάνουν προπονήσεις.
1: Προφανώς, ναι, ναι.
2: Γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του μπάσκετ, όπως επίσης πλέον θα υπάρχει καθαρός χώρος, γυμναστήριο περίπου 300 μέτρα μετά βάρη μας. Τέλος πάντων, δηλαδή υπάρχει μια απίστευτη διάθεση από τη διοίκηση όσον αφορά την κατεύθυνση το να βοηθήσουμε τα παιδιά. Είναι πολύ μεγάλη η διάθεση και είναι και η περίοδος αυτή που πραγματικά οι ανεκαινήσεις και τα έργα που θα γίνουν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Και σε αυτή τη διαδικασία εμείς θέλουμε τα παιδιά όντως να βελτιώνονται και να χαίρονται. Συγγνώμη τώρα που είπα και να χαίρονται, για να καταλάβετε, μου δίνετε ένα λεπτό.
1: Ναι, μόνο φυσικά.
2: Παίζουμε παιχνίδι στη Φλόρινα. Έχουμε χάσει και είναι κάποιοι γονείς στο ξενοδοχείο από μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Καλά ρε κόσμο, μου λένε. Τα παιδιά σας πρόχνονται, γελάνε, χαίρονται.
1: Και χάσατε.
2: Λέω, ναι, γιατί, τι πειράζει. Λέω, μα αυτό δεν είναι υγεία. Ρε κόσμο, είναι δυνατόν. Τα δικά μας τα παιδιά αυτή τη στιγμή θα βλέπανε βίντεο 3 ώρες και θα τρώγανε μπινελίκια. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να χαρούμε. Η επιτυχία είναι που είμαστε εδώ, χαιρόμαστε. Τέλος πάντων, παρέντες ήταν αυτό. Μαζί λοιπόν με όλο αυτό υπάρχει από το σχολείο η βοήθεια και προς αυτή την κατεύθυνση να αναβαθμιστούν όλα όπως και το επίπεδό μας. Μαζί ενδεχομένως και με τη Wildcard που αγόρασαν και. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε σε όλο αυτό το εγχείρημα. Προφανώς αυτά είδαν και οι επιτροπές που αποφάσισαν την χορήγηση της Wildcard, όχι μόνο την όχι μόνο τη διάθεση, αλλά και την, την έμπρακτη τέλος πάντων προσπάθεια των ανθρώπων έτσι, να αναβαθμίσουν το σύλλογο και να τον βοηθήσουν έτσι, να ανταπεξέλθει σε αυτά τα νέα δεδομένα. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Χρήστο Γουρίτσα που ήταν μαζί μας και μας τα ανέλησε όλα αυτά. Υγεία και καλή δύναμη, επιμένω, coach. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, Αργύρη. Ευχαριστώ, Ραφαήλ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εθνικών κατηγοριών το ανάγνωσμα. Πριν πάμε στις εθνικές ομάδες, θυμίζω, μία η ώρα ξεκινάει το αγώνας της εθνικής ομάδας νέων γυναικών με την Τσεχία. Mm-hmm. Θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, δεν θα το βάζουμε να παίζει στον αέρα, γιατί δεν έχει μετάδοση. Αν είχε, ναι, θα βάζαμε λίγο έτσι να ακούσουμε.
0: Αλλά θα είμαστε πάντως συνδεδεμένοι,
1: θα
0: να,
1: είμαστε συνδεδεμένοι
0: πώς,
1: να βλέπουμε πώς τι γίνεται, πώς πάνε τα κορίτσια μας.
0: Έτσι, λίγο μετά τη μία θα μιλήσουμε με τον Κώστα Παπαδόπουλο, ούτως ή άλλως εκεί θα μας πει για τους νέους άνδρες. Πριν όμως, μέχρι τότε, μπορούμε να κάνουμε ένα sum up που λένε και στο χωριό μου. Μια περίληψη του τι έχει συμβεί στις εθνικές κατηγορίες, μια που ξεκινήσαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και με την παρουσία των εκτεθειρίων πλάτων στην επόμενη National League 2.
1: Πάμε λίγο, ξέρεις, αντίστροφα, μιας και ξεκινήσαμε με National League 2, πάμε από την National League 2 και να, βασικά, μιας και είχαμε το Χρήστος Γουρίτσα για τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ας πούμε και τις ομάδες που πήρανε wild card, γιατί ήταν 8 οι ομάδες. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, επίσης είχαμε καλεσμένη την προπονήτρια του γυμναστικού αθλητικού
0: συλλόγου,
1: την κυρία Λέφα, σωστά. Εκπαιδευτήρια Πλάτων, όπως είπαμε. Άρης Πετρούπολης επιστρέφει σε εθνικές κατηγορίες. Ο Τύρων Αγίων Θεοδόρων, Ολυμπός Ελευθερίου, Κορδελιού, Ίκαρος Νέας Μύρνης, Νίκια Μαρουσίου είχαν υποβιβαστεί από την National League 2 φέτος, πήραν τη Wildcard, παραμένουν. Και υπάρχουν και οι Δαναοί Τρικάλων. Σε μια ημέρα που βλέπω μια ανακοίνωση της ΜΕΔ για Κασιάνο, Αραμπατζή, Χατζηχρυσάφη, είναι παραμονές όλες αυτές. Επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό η ΜΕΔ παραμένει με τον ίδιο κορμό και ο Ολυμπιακός Βόλου επέστρεψε σε εθνικές κατηγορίες και ο Γιώργος Κοσμάτος είναι αυτός ο οποίος θα κατευθύνει την ομάδα την Θεσσαλική, έχοντας οδηγήσει μέχρι τις εθνικές κατηγορίες. Και πάμε και στην National League 1, όπου η κύρια είδηση της ημέρας μάλλον είναι η παρουσίαση του Dirk Bauerman από τον Απόλλωνα Πατρών. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, το λέγαμε και στο διάλειμμα. Ένας προπονητής που έχει κοουτσάρει τον Dirk Nowitzki, πολλές φορές πρωταθλητής Γερμανίας και με συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, κυρίως με την Bamberg. Ένας προπονητής που είχε βρεθεί στα λιμέρια μας στον Απόλλωνα Πατρών και στη Δάφνη επίσης. Δεκαετία 2000, καλά θυμάμαι. Ο ίδιος είπε ότι θα δείτε μια οικογένεια που θα πασχίζει για το καλύτερο και προτεραιότητα έχουν οι πεινασμένοι και ταλαντούχοι αθλητές. Με λίγα λόγια, ο Dirk Bauerman έρχεται να υπηρετήσει ένα μοντέλο στο οποίο, όπως είπε, είναι υπεύθυνος για την αγωνιστική εξέλιξη όλων των αθλητών στα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των παιδιών 12-18 ετών. Άρα δεν ήρθε απλά ως ένα μεγάλο όνομα για να οδηγήσει τον Απόλλωνα, ήρθε για να υλοποιήσει ένα ολόκληρο πλάνο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον από πλευρά του Dirk Bauerman. Και στην Elite League έχουμε αρκετές ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, ο Πέτρος Μελισσαράτος θα είναι του χρόνου στο Πανερυθραϊκό, ένας αθλητής που μετρά αρκετές ανόδους από την Elite League στη GBL, δύο τα τελευταία τρία χρόνια με Μήλωνα Μύκονο.
0: Από τα καλύτερα post στο ελληνικό μπάσκετ που κυκλοφορούν έτσι.
1: Δηλαδή,
0: έχει σουτάρει, ναι, αλλά έτσι ο τρόπος είναι καθηγητής κοντά στο καλάθι. Έτσι,
1: είναι
0: ο Πέτρος είναι πολύ αποτελεσματικό.
1: Και άλλες δύο ανόδους με Ολυμπιακό και Πανιόνιο. Μπορούμε να μετρήσουμε θεωρητικά και άλλη μία με την Καστοριά που της είχε γίνει πρόταση, αλλά δεν συμμετείχε. Δεν την είχε πάρει αγωνιστικά, της είχε γίνει βασικά και τυπικά δεν την πήρε. Αλλά με κάποιο τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε και αυτή, άμα θέλουμε, πέντε ανόδους. Προπονητής στο Λαύριο θα είναι του χρόνου ο Κώστας Πασχάλης. Διαδέχεται τον Σάβα Σιμεωνίδη, τον διαδέχτηκε μάλλον τον Σάβα Σιμεωνίδη στα μέσα Μαρτίου και συνεχίζει. Έχει παρουσιάσει μια ομάδα η οποία έχασε την είσοδο στο Final Four της Elite League στον Πόντο με τους Vicos Falcons. Ένα εξαιρετικό, ένα πολύ μαχητικό Λαύριο, το οποίο Λαύριο επίσης έχει κάνει και μεταγραφή, ξεκίνησε την στελέχωση του ρόστερ, συμφώνησε με τον Κάμερεν Χάντερ, ο οποίος τελείωσε μόλις το κολέγιο στο Central Arkansas, στις αρκούδες του Central Arkansas. 21 πόντους αναγώνα, 4,2 assist και 4,2 rebound, συγγνώμη, και 2,7 assist. Και κάπως έτσι το Λαύριο ξεκινάει με έναν σκόρερ από ό,τι φαίνεται. Αρκετοί έχουν έρθει από τα κολέγια κατευθείαν στην Elite League τα τελευταία χρόνια με την επιβολή του κανονισμού των δύο ξένων. Μένει να δούμε ο κύριος Κάμερε Χάρτερ τι έχει να φέρει.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της κατηγορίας δεν αφορά μόνο τους Έλληνες παίκτες, αφορά και αυτά τα παιδιά, γιατί ακόμα και σε αυτή την ηλικία, στα 22 που φεύγουν οι περισσότεροι από το κολέγιο, είναι, μαθαίνουν ακόμα, δεν είναι. Δηλαδή, ειδικά όταν φεύγουν από τις ΗΠΑ και από το κολεγιακό μπάσκετ που είναι κάτι άλλο τελείως και έρχονται να παίξουν επαγγελματικά σε μια ευρωπαϊκή λίγα, βρίσκονται και αυτοί στο στάδιο του να μετρήσουν τις δυνάμεις τους. Οπότε είναι μια πρόκληση και για αυτούς και είναι και πρόκληση για το ίδιο το πρωτάθλημα. Να φαίνεται και στον κόσμο των ατζέντιδων και στον κόσμο έτσι όλων αυτών ότι είναι ένα ωραίο σκαλοπάτι που κάποιος παίκτης μπορεί να δείξει την αξία του και ενδεχομένως να διεκδικήσει και αυτός καλύτερα πράγματα για την επαγγελματική του καριέρα στο αμέσο μέλλον. Mm-hmm. Έτσι νομίζω και έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Και αυτό βοηθά και τους νεαρούς Έλληνες αθλητές στην Elite League. Νομίζω ότι ο αριθμός των δύο ξένων είναι αρκετά καλός ώστε να βάζουν τον απαραίτητο ανταγωνισμό σε ομάδες για να αναδεικνύονται νεαροί Έλληνες αθλητές. Γιατί αυτό που είπα νωρίτερα στον Χρήστο Γουρίτσα σε κομμάτι ερώτησης είναι ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να βάζουμε το ερέθισμα και στους δικούς μας αθλητές ώστε να δουλέψουν και να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Όταν οι περισσότεροι Έλληνες αθλητές δεν έχουν το επίπεδο αθλητικότητας που έχουν οι ξένοι που μόλις έρχονται από τα κολέγια, οι Αμερικανοί δηλαδή, όχι οι ξένοι γενικότερα, είναι ενδεικτικό για τον τρόπο που πρέπει να δουλέψουν. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες αθλητές που όντως αυτή τη στιγμή μπορούν να μαρκάρουν έναν Αμερικανό σε θέμα physicality. Επομένως, η έλευσή τους πρέπει να βάζει ένα ερέθισμα.
0: Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Η αλήθεια είναι με αυτή την τοποθέτηση και εκτός αυτού είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούν πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι η πανάκη για το ελληνικό μπάσκετ είναι να απομακρυνθούν όλοι οι ξένοι από όλες τις κατηγορίες και να παίζουν μόνο τα Ελληνόπουλα, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να ανοίξει περισσότερες θέσεις εργασίας τέλος πάντων και περισσότερα συμβόλαια και ωραιότερα και αυτά, αλλά θα υποβαθμίσει σε τέτοιο σημείο το επίπεδο που δεν θα κάνει καλό ούτε στους Έλληνες παίκτες της GBL που δεν έχουν τώρα χρόνο και φωνάζουν τέλος πάντων που δεν έχουν χρόνο, ούτε φυσικά και στις πιο κάτω κατηγορίες, πόσο μάλλον στην Elite League που έχει αυτόν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα. Φαίνεται δηλαδή και από τις επιλογές της Ομοσπονδίας να πρημοδοτεί τις ομάδες με αυτό το σύστημα τέλος πάντων των λεπτών συμμετοχής που πρέπει να δίνουν στους τέλος πάντων που διεκδικούν να δίνουν στους παίκτες τους για να αμείβονται και παραπάνω.
1: Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Αν δεν υπήρχε περιορισμός ξένων στη GBL, αν δεν υπήρχε οι 6 ξένοι που υπάρχουν τώρα, 7 και δηλώνεις 6, πόσοι Έλληνες θα παίζανε?
0: Συνολικά ούτε 20 νομίζω. Έχουμε την ίδια γνώμη νομίζω.
1: Για παράδειγμα, η Ισπανία είναι αρκετά ελαστική στη χρησιμοποίηση των ξένων, αλλά μια χαρά εθνική ομάδα έχει. Δηλαδή, καλό είναι να μην λέμε ότι μην ξεχάσετε. Πολλές φορές το βλέπεις σαν ηρωνική ανάρτηση. Μην ξεχάσετε να αυξήσετε τον αριθμό των ξένων. Μα στην πραγματικότητα είναι ο αριθμός των Ελλήνων οι 6, οι οποίοι ξέρουν ότι θα πάρουν ένα ωραιότατο συμβόλαιο, γιατί οι ελληνικές ομάδες λόγω αυτού του κανονισμού έχουν ανάγκη από Έλληνες αθλητές. Καθόμαστε πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να κατηγορήσω τώρα τον Έλληνα αθλητή ή ότι δεν δουλεύει, δεν προσπαθεί οτιδήποτε, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία επί της ουσίας δεν βοηθά την εξέλιξή του και την όποια προσπάθειά του να βρεθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο.
0: Έτσι. Και εγώ έχω και κάτι άλλο να προσθέσω σε αυτό, ότι έτσι όπως γίνεται, έτσι όπως υποτίθεται ότι έχει ανοίξει το πράγμα και μπορεί ο καθένας να παίξει όπου θέλει, με τον ίδιο τρόπο που ένας ξένος παίκτης, είτε Αμερικανός είτε Ευρωπαίος, μπορεί να πάρει τη θέση ενός Έλληνα παίκτη σε μια ελληνική ομάδα, με την ίδια λογική και ο καλός Έλληνας παίκτης, αυτός που φροντίζει τον εαυτό του, που δουλεύει, που είναι εξελίσσει το επίπεδό του, μπορεί κάλλιστα να πάει στην Ιταλία να παίξει, μπορεί να πάει στην Τουρκία να παίξει, μπορεί να πάει στην Ισπανία να παίξει, αν φυσικά είναι σε αυτό το επίπεδο. Οπότε δεν κόβονται οι θέσεις από τους Έλληνες. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο κανονισμός των 6-6 που ξεκίνησε για να προστατέψει τους Έλληνες παίκτες, στην ουσία έχει γίνει μια γυάλα τέλος πάντων προστατευτική, η οποία έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον προστατευμένο για τους Έλληνες παίκτες που το εκμεταλλεύονται και αυτοί. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα για να δούμε τώρα ποιος πραγματικά φταίει σε αυτό, αν είναι οι παίκτες οι ίδιοι που έχουν καθίσει πάνω στα συμβόλαια και δεν δουλεύουν, δεν εξελίσσουν τον εαυτό τους, οι ατζέντιδες ή όλοι αυτοί. Είναι μεγάλη κουβέντα και αυτή για να την ανοίξουμε τώρα, αλλά σίγουρα αυτό το πράγμα επικρατεί. Το τι θα έπρεπε να γίνει, εντάξει, υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, αλλά σίγουρα δεν είναι η λύση το να απαγορέψουμε τους ξένους και να δώσουμε την ευκαιρία στα Ελληνόπουλα τέλος πάντων να παίξουν. Δεν θα γινόντουσαν καλύτερα τα Ελληνόπουλα αν έπαιζαν σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα που θα ήταν μόνο Έλληνες. Και προφανώς δεν θα ήταν και τόσο ανταγωνιστικές οι ελληνικές ομάδες τώρα που λόγω ακριβώς της πολύ δυνατή αναβάθμιση τους με καλούς ξένους παίκτες έχουν βρεθεί να διεκδικούν τρόπαια, να παίρνουν τρόπαια, να παίζουν σε τελικούς και ακόμα καλύτερα είναι τα πράγματα που θα δούμε μπροστά μας, όπως φαίνεται τέλος πάντων, στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Λοιπόν, 1:03 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο EOWEB Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρεσης. Καλοκαιρινό mood, άμεσο replay, εκπομπή από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι, ικανή να σας φέρει κοντά σε όλες τις εξελίξεις του ελληνικού μπάσκετ. Και αν φεύγαμε από τα πλήρως θεωρητικά τώρα, το τι πρόκειται να γίνει και όλα αυτά, έχουμε μπροστά μας περιβάλλον εθνικών ομάδων και άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για τα κορίτσια, όπως είπαμε,
1: τώρα
0: ξεκινάει το παιχνίδι με την Τσεχία. Και για τα αγόρια, οι υποχρεώσεις οι αγωνιστικές ξεκινούν στις 11 του μήνα, το Σάββατο δηλαδή, ως ονούπο σε 3 ημέρες, στη Σλοβενία, στη Λουμπιάννα, εθνική ομάδα Under 20, η πιο επιτυχημένη ομάδα μας όσον αφορά την συγκομιδή, και την συγκομιδή μεταλλίων και την κατάταξη, η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία της. Μάλιστα, ο coach Κώστας Παπαδόπουλος, που σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε μαζί του, μας ενημέρωσε ότι μόλις ολοκληρώθηκε και η προπόνηση, την οποία τώρα πρέπει να είναι από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία σε ελληνικό έδαφος. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναχωρήσει για τη Σλοβενία, για να δούμε τι θα κάνουμε εκεί, και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να πληροφορηθούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Γεια σου, coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, όπως πολύ καλά τα είπες, Αργύρη, μόλις τελειώσαμε την προπόνηση. Είμαστε στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα πετάμε, επιστρέφουμε Αθήνα. Αύριο έχουμε άλλη μία προπόνηση σε ελληνικό έδαφος και ξεκινάμε να πάμε στον προορισμό μας στη Λουμπιάννα, το οποίο θα κάνουμε και μία μικρή προπόνηση, συνήθως χωρίς επαφή την κάνουμε πριν από το πρώτο παιχνίδι. Και με το καλό το Σάββατο να ξεκινήσουμε το τουρνουά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως η Παρασκευή, η τελευταία μέρα πριν να ξεκινήσει το τουρνουά, είναι μέρα που είναι προετοιμασίας για όλους και για τους διοργανωτές εκεί, φωτογραφίες και τέτοια πράγματα, φαντάζομαι, έτσι, διαπιστεύσεις και όλα αυτά, δηλαδή τακτοποίηση. Είναι πράγματα που τα έχετε ζήσει και εσείς πολλά χρόνια τώρα και πολλές φορές, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Θεσμικά, εγώ πρέπει να ρωτήσω, η δωδεκάδα έχει βγει στο μυαλό σας, γιατί προφανώς θα περιμένουν τις ανακοινώσεις τις επίσημες από την Ομοσπονδία, αλλά...
2: Η δωδεκάδα βγήκε, τώρα στο τέλος της σημερινής προπόνησης ανακοινώθηκε ποιοι θα είναι οι 12. Δυστυχώς δύο παιδιά δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν, το οποίο ήταν και πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Η απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη να πάρθει, γιατί όλα τα παιδιά, μπορώ να πω, ήταν εισάξια, όλα τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο σε αυτό όλο σε αυτό το διάστημα, και ήταν τρομερός πονοκέφαλος, γιατί με μεγάλη δυσκολία βγήκε, και αλλά δυστυχώς αυτή είναι η διαδικασία.
0: Αυτό ήταν και κάτι που ήθελα να ρωτήσω, γιατί παρακολουθώντας τα φιλικά παιχνίδια και γενικά, φαντάζομαι δηλαδή, γιατί εικόνα από τις προπονήσεις δεν έχει κάποιος πέραν από την ομάδα, υπήρξε πολύ έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών, συναγωνισμός μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, για να πάρουν μια φανέλα, μια από τις 12 φανέλες. Και αυτό φαινόταν και στα φιλικά παιχνίδια, με την έννοια ότι αυτή η ομάδα έχει δομηθεί έτσι ώστε να μην ώστε να μοιάζει με Λερναία Ύδρα κατά την δημοσιογραφική έτσι άποψη, έτσι, να έχει πολλούς πρωταγωνιστές ανάλογα με το παιχνίδι, με τον αντίπαλο, φαντάζομαι, με τις συγκυρίες που διαμορφώνονται, τις παικτικές μέσα στο παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Αρχικά, καλά είπες, υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός, γιατί ανταγωνισμός δεν το διαπίστωσα ποτέ σε αυτή την ομάδα.
0: Πολύ σωστά.
2: Είναι μια ομάδα η οποία είναι δεμένη, όλα τα παιδιά από την αρχή ήταν δεμένα, το οποίο αυτό είναι και μεγάλο κατόρθωμα των ίδιων των παιδιών. Είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται, και εκεί θα βασιστούμε στην ομαδικότητα, είναι ομάδα η οποία κάθε παιχνίδι βγαίνει και κάποιος καινούριος μπροστά. Όλοι βοηθάνε, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι ομάδα η οποία θα παίρνει συγκομιδή και από τους 12 παίκτες, και οι 12 παίκτες θα μοιράζονται το χρόνο συμμετοχής, το οποίο μέχρι στιγμής αυτό έχει γίνει και στα φιλικά και ναι. Αυτό είναι πολύ, πολύ ας πούμε χρήσιμο για μας, γιατί όταν έχεις 7 παιχνίδια σε 9 μέρες είναι πολύ σημαντικό να όσο μπορείς να τους έχεις φρέσκους όλους τους παίκτες και να είναι και ενεργοί όλοι οι παίκτες. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ μαχητική, είναι ομάδα η οποία συνεργάζονται καλά στο παιχνίδι και είναι ομάδα το οποίο μπούνε, δεν θα αλλάξει ούτε ο ρυθμός μας ούτε η εικόνα μας.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και κάτι που ήθελες να συμβαίνει και εσύ σαν προπονητής, δηλαδή σαν τεχνικό staff, θέλατε να διατηρείτε τέλος πάντων όσο το δυνατόν η φιλοσοφία της ομάδας ανεξάρτητα από τα παιδιά που είναι μέσα στο παρκέ τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι.
2: Να σου πω την αλήθεια, αυτό το θέλαμε, αυτό που θες με το να το βρει είναι καλά, πολύ δύσκολο στην πράξη.
0: Προφανώς.
2: Το οποίο με χαροποιεί που γίνεται. Mm-hmm. Και με χαροποιεί γιατί από πολύ νωρίς όλα τα παιδιά ήταν στην ίδια σελίδα. Δεν χρειάστηκε δηλαδή μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, θετικό κλίμα και πάμε δηλαδή με καλές προθέσεις στο τουρνουά. Mm-hmm.
1: Coach, το γεγονός ότι τα παιδιά, τα περισσότερα, αν προσέξει κανείς την αποστολή, πήραν σημαντικές εικόνες αγωνιστικές την περασμένη σεζόν, αρκετά από αυτά και σε πρωταθλήματα ανδρών και σε καλό επίπεδο, τα βοήθησε ώστε να βρεθούν στην ίδια σελίδα και να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάς και εσύ αγωνιστικά, με αποτέλεσμα να έχεις αυτό τον εντός εισαγωγικών ευχάριστο πονοκέφαλο.
2: Αρχικά αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, να βρεις τις παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστικό ρυθμό, είχαν αγωνιστικό χρόνο μέσα στη χρονιά και είχαν και ρόλο στην ομάδα τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί αυτό δείχνει ότι μπορούν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις, γιατί έχουν την εμπειρία μέσα στο παιχνίδι. Και πολύ σημαντικό είναι αυτό που το είπα και πριν, είναι ο αγωνιστικός ρυθμός, γιατί παλιότερα χρειαζόντουσαν κάποια φιλικά και να βρουν τα παιδιά αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα ευτυχώς ήρθανε με κάποιο αγωνιστικό ρυθμό. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια σε όλες τις εθνικές ομάδες αλλά και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που κάνουμε τα κλιμάκια, τα διήμερα, ακολουθούμε την ίδια φιλοσοφία, η οποία προέρχεται εννοείται από το αντρικό, από τον Βασίλη τον Σπανούλη, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί έρχονται και γνωρίζουν ας πούμε την κεντρική φιλοσοφία, γνωρίζουν κάποια πράγματα, πώς τα θέλουμε εμείς στην άμυνα, πώς θέλουμε να γίνει η ανάπτυξη του εθνικιασμού, κάποια τέτοια πράγματα, το οποίο αυτό σίγουρα μας βοηθάει και μας μειώνει δηλαδή την ύλη που πρέπει να βάλουμε το καλοκαίρι.
0: Ήθελα επίσης να την διευκρίνηση, έτσι κοιτάω το πρόγραμμα τώρα που έχουμε στον όμιλο, για τους αντιπάλους μας έχουμε εικόνα, έχουμε προλάβει να φαντάζομαι έχει γίνει σκάουτινγκ, τώρα δεν το συζητάμε, αλλά τέλος πάντων τις τελευταίες εικόνες, το αν κόπηκαν κάποιοι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση.
2: Αρχικά η Κροατία που είναι το πρώτο μας, ο πρώτος μας αντίπαλος, ήδη έχει βγάλει 12, γιατί είχε πάει σε ένα τουρνουά στην Ισπανία. Ευτυχώς τα βρήκαμε αυτά τα τουρνουά, έχουμε κάνει σκάουτινγκ, ναι. Για το Βέλγιο.
0: Αυτά τα ψηλά παιδιά θα παίξουν, αυτά που ήταν δύο, κάτι σε δεινόσαυροι εκεί πέρα ή τελικά
2: έχουν, έχουν τελειώσει αυτοί, δεν είναι η ηλικία τους. Είναι ομάδα όμως που κι αυτή παίζει σε γρήγορο ρυθμό, όλοι οι παίκτες σουτάρουν, ψηλοί κοντοί, είναι μια ομάδα η οποία θέλει προσοχή. Και γενικά φέτος, λίγο επειδή παρακολουθήσαμε όλες τις ομάδες, δεν είναι οι τεράστιες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Θεωρώ ότι είναι πολύ τολμηρό να πω ότι όλοι είναι ισάξιοι. Σίγουρα έχουν ένα προβάδισμα οι παραδοσιακές χώρες όπως Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, αυτές έχουν ένα προβάδισμα, έχουν αθλητικά παιδιά, έχουν ψηλά κορμιά, αλλά δεν είναι οι ομάδες που λες ότι είναι ανίκητες.
0: Δεν παίζονται,
2: Δεν παίζονται, Θεωρώ ότι έτσι με λίγο συγκέντρωση, με έτσι άμα λίγο στο παιχνίδι θέλει και λίγο τύχη, εννοείται, γιατί πέρσι νομίζω είχαμε
0: αυτή την
2: στερηθήκαμε από τύχη. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες μπορούν να νικήσουν οποιαδήποτε ομάδα. Και αυτό θέλει και μεγάλη προσοχή, δηλαδή σε κάθε παιχνίδι θα πρέπει να πηγαίνεις πολύ προσιλωμένος, θα πρέπει να πηγαίνεις με μεγάλη έτσι, ενέργεια και πάθος για να μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι.
1: Να το πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, coach, και στο δικό μας όμιλο, όπου παίζουμε αναφυσβήτητα με δύο ομάδες οι οποίες για την Ισπανία τα ξέρουμε. Το Βέλγιο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια καλή δουλειά αναπτυξιακά, το έχουμε νικήσει και δύο φορές παιχνίδι για το χάλκινο μετάλλιο. Κροατία, όσο και αν τα προηγούμενα χρόνια δυσκολεύτηκε, έχει τη δική της σχολή. Γενικά είναι ένας απαιτητικός όμιλος εξ αρχής.
2: Είναι σίγουρα ένας δύσκολος όμιλος. Εννοείται θα πρέπει, γιατί αλλιώς θα αποτύχουμε, θα πρέπει να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Ξεκινάμε με την Κροατία, το οποίο είναι, όπως είπα, μια ομάδα η οποία έχει αθλητικά παιδιά, σουτάρουν όλοι, παίζουν σε γρήγορο ρυθμό. Θα πρέπει να ελέγξουμε σίγουρα τα rebound και να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό. Έχουμε κάνει scouting, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι, αλλά σίγουρα όταν μιλάμε για μπάσκετ, ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι, προφανώς, εντάξει, δεν είναι.
2: Μετά παίζουμε με το Βέλγιο, το οποίο δεν έχει παίξει πολλά φιλικά, δεν έχουμε καταφέρει, έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποιο φιλικό τους.
0: Ναι, Ράφα, εσύ που έχεις εκεί, μήπως... Όπως μπορεί να βοηθήσεις, Ραφαήλ, μια που έχεις σχέση με Βέλγιο, έτσι.
2: Νομίζω ότι φέτος είναι πολύ στο μυστικισμό.
0: Ναι, πολύ
2: μυστικισμό.
0: Και εγώ, επειδή τα ψάχνω, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις εύκολα.
2: Έχουμε κάνει όμως κάποιες πληροφορίες. Εντάξει, ευτυχώς θα έχουμε και ένα παιχνίδι να δούμε που παίζουμε την Ισπανία και θεωρώ θα είμαστε έτοιμοι. Και μετά παίζουμε μια Ισπανία, η οποία είναι δυνατή ομάδα, είναι γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Παίξαμε πρόσφατα και ένα φιλικό μαζί τους στην Ιταλία, το οποίο δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Κάναμε, νομίζω, το χειρότερο μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε την ίδια εικόνα σε αυτό το παιχνίδι. Θα εμφανιστούμε τελείως διαφορετικοί.
1: Ούτως ή άλλως τα επίσημα είναι το σημαντικό, να εμφανίζεσαι καλός.
0: Και επειδή τις λεπτομέρειες είναι, μάλλον ακριβώς επειδή ορμόμενος και από αυτό που είπες, coach, ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων και οι λεπτομέρειες μπορούν να κρίνουν πολλά, βλέποντας το πρόγραμμα, βλέπω με χαρά μου ότι οι ώρες τις οποίες θα παίξουμε, και ειδικά επειδή τα πρώτα τρία παιχνίδια γίνονται σε τρεις μέρες συνεχόμενες χωρίς ρεπό, υπάρχει σημαντική διαφορά στις ώρες ξεκούρασης μεταξύ των δύο παιχνιδιών μας. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές είχε τύχει, και νομίζω και στην ομάδα που είχες εσύ καθοδηγήσει, να παίξουμε τελευταίο παιχνίδι μια μέρα και πρώτο, δεύτερο, άλλο, δηλαδή που μέσα σε 15 ώρες μέσα. Να παίξεις δύο μάτς.
2: Έχει τύχει να παίζουμε 8 το βράδυ και την επόμενη μέρα 2 η ώρα το μεσημέρι να παίζουμε την Γαλλία. Αυτό, το οποίο εντάξει, ήταν δύσκολη.
0: Έτσι. Ενώ εδώ είμαστε 4 η ώρα θα παίξουμε με την Κροατία, τοπικές ώρες τώρα, μία με το Βέλγιο την επόμενη μέρα και 6 ώρα με την Ισπανία την επόμενη. Είναι κάτι τέλος πάντων που είναι μια θετική εξέλιξη, με την έννοια ότι δεν θα χρειαστεί αυτό το πράγμα, η βιασύνη τέλος πάντων των παιδιών να κάνουν την αποθεραπεία τους, να ξεφορτιστούν τέλος πάντων από το ένα μάτς μέχρι να αντιμετωπίσουν το επόμενο. Υπάρχει τέλος πάντων μια διαφορά περίπου 24 ώρων μεταξύ των παιχνιδιών και παραπάνω, όπου είναι
2: νομίζω. Ένα άλλο που προσπαθήσαμε φέτος, γιατί πέρσι που παίζαμε στην Ελλάδα ήταν σταθερή η ώρα που θα παίζαμε, δεν θα άλλαζε, λόγω ότι εμείς ήμασταν οι γηπεδούχοι και οι διοργανωτές. Τώρα, επειδή το ξέραμε ότι αυτό θα αλλάξει η ώρα του αγώνα, κάναμε μεγάλη προσπάθεια φέτος να κάνουμε προπόνηση και να παίξουμε κάποια φιλικά σε διαφορετικές ώρες. Και μεσημέρι και απόγευμα και βράδυ, γιατί θεωρώ κατά τη γνώμη μου μπορεί και να μην είναι τόσο σημαντικό. Θεωρώ ότι για μένα καλό είναι να αρχίζουν να συνηθίζουν και οι παίκτες σε διαφορετικές ώρες, να δουν πώς πρέπει να προσαρμοστούν σε θέμα φαγητού, σε θέμα ξεκούρασης και σε θέμα συγκέντρωση.
0: Με αυτά τα τουρνουά ούτως ή άλλως είναι έτσι φτιαγμένα και αυτό το τουρνουά θα γίνει σε δύο γήπεδα γίνεται, όπου προγραμματίζονται πολλοί αγώνες σε δύο γήπεδα, δεν είναι δηλαδή μόνο απογευματινά τα μάτς, οπότε πολύ σωστά μαγειρεύουμε πριν πεινάσουμε που λέμε.
2: Ναι, σωστά.
0: Πολύ ωραία. Τι να πω, κάθε επιτυχία εύχομαι. Πρώτα να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια του τουρνουά, να έχεις αυτό που έχεις σχεδιάσει στο μυαλό σου όσον αφορά την κατανομή τέλος πάντων των ρόλων και των λεπτών, αυτό να έχει η ομάδα. Αυτό είναι η βασική ευχή που πρέπει να έχει να δώσει κάποιος, και από εκεί και πέρα βεβαίως τα αποτελέσματα και η αγωνιστική κατάσταση των παιδιών, νομίζω ότι είμαστε σε τέτοιο επίπεδο που μπορούμε να περιμένουμε, να είμαστε αισιόδοξοι και να περιμένουμε πολλά πράγματα και αυτή τη χρονιά από την Εθνική Αντερήκωση.
2: Υγεία να έχουμε και σίγουρα τα παιδιά θα δώσουν το 100% σε κάθε αγώνα, γιατί αυτό το κάνανε και καθόλου τη διάρκεια της προετοιμασίας, όλες τις προπονήσεις. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι θα το κάνουν αυτό.
1: Να πούμε κιόλας, να ενημερώσουμε στον αέρα και να τα ακούσει και ο coach, ότι τα κορίτσια μας τέλος πρώτης περίοδου προηγούνται με 24-17. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θα παρακολουθήσουν καθόλου. Τώρα που τελειώσει η προπόνηση.
0: Τα κορίτσια, ναι.
2: Θα το κάνουμε να τα στηρίξουμε με θετική ενέργεια.
1: Γι' αυτό το είπα, να τα στηρίξουμε όλοι, να τα στηρίξουμε όλοι με την ενέργειά μας.
0: Είναι σημαντικό παιχνίδι.
1: Είναι μια διαφορά στα πόντων και προχωράμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Να είστε καλά, να είστε υγιείς και τι να πω, τα καλύτερα. Εύχομαι καλό ταξίδι και θα είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή όλες αυτές τις μέρες για να παρακολουθήσουμε και από κοντά την προσπάθειά σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είμαστε στη 1.30, είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στο άμεσο replay που σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα πια από τις 12 έως τις 3, συγκεντρώνοντας όλη την επικαιρότητα από όλα τα μέτωπα όπου υπάρχει μπάσκετ, είτε μπιστά η μπάλα, είτε συζητάμε θεωρητικά για την επόμενη σεζόν και όλα αυτά. Θα μείνουμε για λίγο σε διαδικασία εθνικών ομάδων. Ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα Παπαδόπουλο με την ολοκλήρωση ουσιαστικά επί κριτικού εδάφους στο Ηράκλειο της προετοιμασίας της εθνικής μας Under 20 για το δικό της πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο αντίστοιχο των κοριτσιών, όπου έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα τώρα, τα πράγματα πάνε κατευχήν. Είμαστε στο 15ο λεπτό του παιχνιδιού μας με την Τσεχία, πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, που μας φέρνει αντίπαλες με τη Τσεχία σήμερα και με τη Σλοβακία αύριο, δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Η Ελλάδα είναι μπροστά με 32-23, 5 και 14 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, η δεύτερη περίοδος αν προτιμάτε, με 4 στα 5 τρίποντα μέχρι τώρα για τα κορίτσια μας, 3 στα 4 έχει η Νάγια στο
1: Λίγκα. Μετρημένα και καλά.
0: Ναι, ναι, και 1 στο 1 η Λιδία Χατήρα, καταπληκτικό, 4 στα 5 τρίποντα, 80%, όχι πολλά, αλλά όπως το είπες πολύ σωστά Ραφαήλ,
1: με 17 εκτελεσμένα τρίποντα ταυτόχρονα, 8 στα 17.
0: Να και πούμε, με μια Χολοπούλου η οποία έχει ήδη 7 assist σε 14 λεπτά συμμετοχής, πάει για και 5 rebound, πάει για triple double η Βασιλική. Έχει 4 πόντους βέβαια μέχρι τώρα, αλλά εντάξει, η πόντη είναι το, λέγεται ότι στο double, στο triple double η πόντη είναι το πιο εύκολο. Δεν είναι τίποτα εύκολο στο μπάσκετ, ειδικά αν πας για να διακριθείς τέλος πάντων σε τόσες στατιστικές κατηγορίες ταυτόχρονα, αλλά και δεν έχει και τόση σημασία. Στο κάτω-κάτω αυτό που έχει σημασία είναι να πάρουμε την νίκη, 34-23 τώρα. Το παρακολουθούμε όπως είπαμε το παιχνίδι, θα σας ενημερώνουμε για το τι θα συμβεί. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
1: Θα το έχουμε σίγουρα. 34-23 λοιπόν στο 16ο λεπτό. Έχουμε κλήρωση BCL ταυτόχρονα. Αυτή είναι η Γαλατά. Α, και μόλις βγήκε η ΑΕΚ. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτάκι γιατί ταυτόχρονα τα σημειώνουμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στον τρίτο όμιλο με Φάλκο Σομπατέλη, Αντβέρπ και την νικήτρια ομάδα από τον πρώτο προκριματικό όμιλο. Η ΑΕΚ λοιπόν παίρνει μια αρκετά καλή κλήρωση στο BCL.
0: Ούτε Ούγγροι ούτε Βέλγοι είναι.
1: Σωστά,
0: κάτι...
1: σωστά, δεν έχει κάποιο φόβητρο. Πάμε να δούμε και άλλους ομίλους. Ο πρώτος και ο δεύτερος είναι ήδη διαμορφωμένοι. Ρίτας Βίλνιους, Ναντέρ, Σαμπάχ, Τραμπζονσπορ είναι ο πρώτος όμιλος. Δεύτερος όμιλος, Γαλατάσαραϊ, Στρασμπούρ, Λέγκια και Τσιμπόνα. Ήδη είναι δύο καλοί όμιλοι. Το Περιστέρι περιμένει τον τελευταίο του αντίπαλο, τον ισχυρό αντίπαλο με λίγα λόγια, στον τέταρτο όμιλο. Νομίζω ότι τώρα βγαίνει. Το Περιστέρι είναι ήδη μαζί με Βαρέζε και Μπάμπεργκ, ένας δυνατός όμιλος.
0: Τουλάχιστον όσον αφορά τα ονόματα.
1: Βλέπω ότι βγαίνει η Μούρθια, αλλά το θέμα είναι που θα μπει η Μούρθια, σε ποιον όμιλο. Δεν ξέρω και πώς ακριβώς τα έχουν διαμορφώσει. Δεν πάει
0: ακριβώς.
1: Είναι
0: τρεις οι υποψηφοί όμιλοι. Πάει με το Περιστέρι όμως, όπως είδαμε.
1: Μούρθια.
0: Ναι, Μούρθια, Περιστέρι, Βαρέζε, Μπάμπεργκ.
1: Μια πολύ δύσκολη αποστολή λοιπόν για το Περιστέρι. Έχουν βγει και άλλες ομάδες. Θα την παρακολουθήσουμε την κλήρωση γιατί δύο ομάδες μείνανε. Η επόμενη ομάδα που βγαίνει είναι η Ιουνικάχα Μάλαγα.
0: Η οποία τώρα έχει δύο ομίλους για να πάει και νομίζω ότι ουσιαστικά στον έναν πάει, στον πέμπτο.

0: όμιλο, γιατί στον 7ο είναι η Bilbao, που δεν θα μπορούσαν να είναι, νομίζω,
1: σωστά,
0: μαζί.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και η τελευταία, για να ολοκληρωθεί το πράγμα, ποια είναι?
1: Είναι η Σλάβια Πράγας.
0: Σλάβια Πράγας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ομίλους. Ενώ να πούμε ότι στο μονοπάτι που έχουν για τα προκριματικά του BCL, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα αναμετρηθούν μαζί εάν προχωρήσουν. Η Μοίρα επεφύλαξε ελληνικό εμφύλιο στα προκριματικά του BCL. Δεν θυμάμαι μόνο σε ποιο μονοπάτι είναι, αν είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο μονοπάτι των προκριματικών, οι δύο ομάδες, οι δύο ελληνικές ομάδες που θα βρεθούν, δώστε μου μισό λεπτό. Ναι, είναι στο δεύτερο μονοπάτι. Στο πρώτο βρίσκεται και η Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας, να πούμε, σε αυτό το σημείο.
0: Οπότε αποφεύγεται προφανώς και το ενδεχόμενο να παίξει μια ελληνική ομάδα από τις δύο, όποια επικρατήσει από τον εμφύλιο,
1: με
0: την ΑΕΚ
1: στο... να φτάσει.
0: Γιατί θα είναι, θα είναι
1: δούμε τους ομίλους, γιατί το καθυστέρησα λίγο. Πρώτος όμιλος, Ρίτας Βίλνιους, Ναντέρ, Σαμπάχ και Τραμπζονσπορ. Δεύτερος όμιλος, Γαλατάσαραϊ, Στρασμπούρ, Λέγκια Βαρσοβίας, Τσιμπόνα. Τρίτος όμιλος, ΑΕΚ Φάλκο Σομπατέλη, Αντβέρπ, νικητής του πρώτου προκριματικού ομίλου. Εκεί δεν βρίσκονται οι δύο ελληνικές ομάδες. Τέταρτος όμιλος, Μούρθια Περιστέρη, Βαρέζε Μπάμπεργκ. Πέμπτος όμιλος, Μάλαγα Ρέτζιο Εμίλια, Ιουβέντους Παρντούμπιτσε. Έκτος όμιλος, Χάποελ Χολών, Σολέ, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Και ο νικητής του δεύτερου προκριματικού μπορεί να είναι ο Προμηθέας ή ο Κολοσσός. Δηλαδή, εάν κάποια ελληνική ομάδα περάσει από το δεύτερο προκριματικό δρόμο, να το πούμε, όχι ακριβώς όμιλο.
0: Μόνο παρκλαβή,
1: το δεύτερο μπραντς, ναι. Θα έχει να αντιμετωπίσει Χάποελ Χολών, Σολέ, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Πολύ δύσκολος όμιλος. Και με την Ισραηλινή ομάδα και με τη Σολέ που είναι μια καλή γαλλική ομάδα, αλλά και με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα που είναι πρωταθλήτρια Σερβίας. Έβδομος όμιλος, Σλάβια Πράγα, Άλμπα Βερολίνου, Γκοκέα, Μπιλμπάο. Και όγδος όμιλος, Βόνι Μπανταλώνα, Μπνέιερ, Τζελία και Πόρτο. Με λίγα λόγια, έχουμε στους ομίλους πολύ δύσκολο έργο και για το Περιστέρι, πολύ δύσκολη αποστολή, και για την ομάδα που θα βρεθεί στον έκτο όμιλο, εφόσον βρεθεί ελληνική ομάδα εκεί μάλλον. Στον τρίτο όμιλο η ΑΕΚ προβάλλει ήδη ως το φαβορί. Μένει όλα αυτά βέβαια να φανούν στην πράξη, και για μια ακόμα ενημέρωση πριν κάνουμε μια μικρή διακοπή, δεν θα πετύχει καλάθι η Τσεχία, φάουλ δύο βολές πριν την εκτέλεση των βολών. Ελλάδα-Τσεχία 38-25, οι νέες γυναίκες τα πάνε εξαιρετικά ως τώρα σε αυτό το παιχνίδι, και έτσι να συνεχίσουν.
0: 9 ασίστ στη Χολοπούλου. Θα λέμε είναι μετά από 16 λεπτά αγωνιστικά, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, πάει για τεράστιο ρεκόρ. Είμαστε κοντά, θα τα παρακολουθούμε όλα. Είπαμε και την κλήρωση, να πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, τα πράγματα εξελίσσονται ωραία.
1: Όταν πάμε λίγο κόμμα. Κορίτσια. Mm-hmm.
0: Κορίτσια 44-28 ημίχρονο, διαφορά 16 πόντων που είναι μια καλή διαφορά, δεν εξασφαλίζει τίποτα βεβαίως, αυτό τα έχουμε πει τόσες φορές, αλλά είναι μια πολύ είναι μια πολύ καλή διαφορά που δείχνει και με, έχει προκύψει με τον τρόπο παιχνιδιού των κοριτσιών και έχει δείξει ότι το έχουμε, μπορούμε να το πάρουμε το παιχνίδι αυτό, έτσι ώστε να παίξουμε το αυριανό με την Σλοβακία, το οποίο πιθανότατα είναι και το σημαντικότερο για να δούμε πώς θα μπούμε στην τετράδα.
1: Σωστά.
0: Και από εκεί και πέρα είπαμε, οι τρεις από τις τέσσερις θέσεις οδηγούν στην πρώτη κατηγορία, θα έχουμε δηλαδή δύο ευκαιρίες, μακάρι να πάμε και, και στον τελικό της πάντων της διοργάνωσης που δίνει απευθείας, ούτως ή άλλως είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε την άνοδο, αλλά υπάρχουν δύο ευκαιρίες. Είναι σημαντικό γιατί τα κορίτσια.
1: Δύο ευκαιρίες παλεύουν,
0: έτσι ακριβώς. Είναι...
1: Και παλεύουν σε ένα καλοκαίρι αρκετά δύσκολο. Έτσι. Τα προβλήματα τραυματισμών που υπήρξαν και οι απώλειες που έχει η Εθνική Νέων Γυναικών είναι πολύ σημαντικές.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, τα κορίτσια, όπως και η προπονήτριά τους, η Φρόσο Δρακάκη, επεσήμαναν σε πολλές περιπτώσεις ότι παρά τα προβλήματα ο στόχος της ανόδου παραμένει. Και ως τώρα τα κορίτσια μας δείχνουν ικανά να τον υπηρετήσουν στο έπακρο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά είναι έτσι. Με 13 πόντους από την Άγια Στολίγκα που είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας μας, με 3 στα 4 τρίποντα και έχει και 2 rebound. Η Λιδία Χατήρα έχει 8 πόντους με ένα τρίποντο σε μία προσπάθεια που έχει επιχειρήσει. 7 πόντους έχει η Δέσποινα Μπαλτζή με απόλυτα άψογη στατιστική, 3 στα 3 δίποντα και 1 στη 1 βολή. Η Μητώλη Ανούδη έχει 6 πόντους και 2 rebound προσθέσει. Η Σύρπα έχει επίσης 6 πόντους και 2 rebound και ένα κλέψιμο. Και η Χολοπούλου έχει 4 πόντους μεν, τους λιγότερους από τα κορίτσια που έχουν σκοράρει, αλλά έχει προσθέσει 9 assist, 6 rebound, όλα αμυντικά, και 3 κλεψίματα. Μια πολύ γεμάτη στατιστική από την Βασιλική Χολοπούλου, η οποία έχει και το περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα.
1: Είναι από τις παίχτες που έχουν το πρόσταγμα.
0: Εντάξει,
1: η
0: λογικό,
1: Βασιλική, ναι, όπως και η Νάγια στο Λίγκα.
0: Ενώ έχουν αγωνιστεί χωρίς να σκοράρουν ακόμα η Γιαπιτζόγλου, η Σοφία, η Ειρήνη Πατσιατζή και η Άννα Κυριακούδη. Έχουν αγωνιστεί, δεν έχουν σκοράρει ακόμα. Μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι. Θα είμαστε βέβαια κοντά στα κορίτσια νοερά και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς, με την ευχή να ολοκληρωθεί αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, να πάρουμε το ροσφύλλο και να κατοχυρώσουμε μια ακόμα νίκη στην προσπάθεια που θα κάνουμε, και αυτό είναι σημαντική, και με τον αστερίσκο που ισχύει για όλες τις εθνικές ομάδες, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και οι παρούσες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Με πολλούς αποδέκτες το μήνυμα αυτό, και δεν έχει να κάνει προφανώς με τις απουσίες που έχουν να κάνουν με τραυματισμούς ή με πράγματα που δεν μπορούν να τέλος πάντων να αλλάξουν, αλλά περισσότερο με την λογική της διάθεσης που θα έχεις να προσφέρεις στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου, όποια και αν είναι αυτή και σε όποιο ηλικιακό επίπεδο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, 2:05 τώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο EOCU Web Radio και την εκπομπή Άμεσο Replay μαζί σας κάθε μέρα από τις 12 ως τις 3 σήμερα, με Αργύρη Παγαρτάνη και Ραφαήλα Λαγά στα μικρόφωνα να σας κρατήσουν τη συγκρονοφιά και να προσπαθήσουν να σας ενημερώσουν για ό,τι συμβαίνει. Προς το παρόν αυτό που συμβαίνει και έχει άμεση σχέση με εμάς και είναι αγωνιστικό είναι,
1: και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Είναι και πολύ ευχάριστο, πολύ σωστά.
1: Μην τα ματιάσουμε και τα κορίτσια τόσο ευχάριστα που τα λέμε.
0: Ματιάζεις εύκολα?
1: Ναι.
0: Εύκολα μην μιλάς
1: τότε. Πολλές φορές ματιάζω εύκολα, οπότε γι' αυτό το είπα περισσότερο.
0: 46-31 η Ελλάδα. Είμαστε στην τρίτη περίοδο πια, σχεδόν στη μέση της τρίτης περίοδου. 46-31 η Ελλάδα με την Τσεχία. Παιχνίδι για την δεύτερη φάση του Epsilon Group, αλλά ουσιαστικά είναι το πρώτο group της δεύτερης φάσης, της δεύτερης κατηγορίας γυναικών Under 20, με την Ελλάδα να θέλει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, όπως και αύριο φυσικά με την Σλοβακία, για να μπει στην τετράδα της δεύτερης κατηγορίας και να διεκδικήσει βεβαίως ένα από τα τρία εισιτήρια για την άνοδο. Πολύ ευχάριστα μέχρι τώρα αυτά που έρχονται.
1: Να το δούμε και
0: λίγο της Βουλγαρίας, έτσι,
1: να δούμε και λίγο στατιστικά. Νάγια στο Λίγκα 15 πόντι με 3-4 δίποντα, 3-5 δίποντα. Ακολουθεί με 7 η Δέσποινα Μπαλτζή, 7 πόντους, 3-3 δίποντα, 1-1 βολή, αποτελεσματικότατη. Μυρτόλια Νούδη και Φωτεινή Σύρπα από 6 πόντους. Και η Βασιλική Χολοπούλου. Συγγνώμη, δεν έχω δει τη Λιδία Χατήρα, η οποία έχει 8 πόντους. 1-3 δίποντα, 1-1 τρίποντο, 3-3 βολές. Τη Χολοπούλου την ανέφερα στους 4 πόντους με 8 rebound και 10 assist. Αν αρχίσει να σκοράρει λίγο παραπάνω, μπορεί να φτάσει ακόμα και σε triple double, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει βρεθεί περισσότερο σε ρόλο δημιουργικό σήμερα. Η Εθνική συνεχίζει εξαιρετικά και προηγείται με 47-31 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Να πούμε και λίγο ότι στο πρόγραμμα της ημέρας η Σλοβακία παίζει με την Ιρλανδία στις 3:30. Επομένως θα ξέρουμε ποια είναι η τύχη του ομίλου μας σε πόση ώρα, σε 3 ώρες περίπου.
0: Σωστά.
1: Όχι, παραπάνω, σε 4 ώρες θα γνωρίζουμε ποια είναι η τύχη του ομίλου μας και με ποιες προϋποθέσεις θα αγωνιστούμε απέναντι στη Σλοβακία, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρεθούμε για αρχή στην τετράδα.

0: Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλά για εθνικές ομάδες μικρές, για αναπτυξιακό, για εθνικές κατηγορίες κάτω από την GPL. Να πάμε τώρα και στο mainstream μπάσκετ που λέμε.
1: Ναι,
0: γιατί είπαμε και την κλήρωση βέβαια του BCL. Αλλά
1: εκείνη την ώρα, κιόλας γινόταν και παρουσίαση του Ολυμπιακού τη συμφωνία με τη Superbet. Παρουσιαζόταν η νέα φανέλα, αλλά εκτός από αυτά ανακοινώθηκε και ο Ζαν Μοντέρο. Υπήρχε μια σκέψη τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει και γιατί δεν ανακοινώνεται και όλα αυτά. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι την έλυσαν αυτή την απορία. Τον ανακοίνωσαν τον Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Επομένως, η πολύ καλή διάδα μεταγραφών μαζί με τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ επιβεβαιώνεται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό στη συνέχεια.
0: Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει, όπως αντίστοιχα κάναμε μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, το ότι πόσοι μαζεύονται σε κάποιες θέσεις και αν υπάρξει σκέψη αποφόρτισης και όλα αυτά. Τώρα εδώ στον Ολυμπιακό μπορούν να συνυπάρξουν Μοντέρο, Μακιντάιρ και Walkup στην ίδια θέση και μαζί Ντόρσεϊ, Φουρνιέ.
1: Για τον Τζόζεφ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι γίνεται.
0: Είναι
1: ένα θέμα πραγματικά. Κάτι ψάχνω το μεταξύ. Κάποια ατάκα έχει πει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
0: Μα ακριβώς το ίδιο κάνω και εγώ.
1: Ο οποίος είπε στις επιτυχίες οι παίχτες θέλουν περισσότερα, αλλά όταν σέρνονται, το οποίο. Ναι, μπορείς να πεις ότι είναι μια ατάκα με σαφία, με αποδέκτη συγκεκριμένως. Είναι μια ατάκα με καρφιά, με αρκετές αιχμές τέλος πάντων. Και να το πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, λέει, είναι ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει τις θέσεις μας. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία, αυτό το λέει για την Euroleague. Είναι μια συμφωνία που για τους παίχτες και για τις δύο πλευρές. Αν δει κάποιος στην πραγματικότητα των media μετά την κατάκριση του παραθέματος της Euroleague, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονάζιγα χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3. Αγνοούνται λέξεις budget και salary cap. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται. Μια ομάδα για να συνεχίσει να διεκδικεί πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι αν αρχίσουμε να μοιράζουμε 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει τη Euroleague. Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε και για την υπόθεση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Είπε: Ο Ολυμπιακός σέβεται τους παίχτες. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός μας. Ο σεβασμός είναι δεδομένος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δημόσια για κάθε περίπτωση. Το θέμα του salary cap δεν αναλύεται και προσπαθούν άπαντες να προσαρμοστούν. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί και ισχύει.
0: Ναι. Πολύ σαφή όλα αυτά που τέθηκαν. Δεν μπορεί να δώσει άδικο σε αυτές τις δηλώσεις όσον αφορά το τι βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί από την πλευρά τους, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Αυτό είναι από την πλευρά του παράγοντα.
0: Από την πλευρά του παράγοντα είναι αυτό που βλέπεις. Σου λέει ότι όταν κάνει κάτι ο παίκτης, βάζει συνέχεια μετά ότι θέλω παραπάνω και όλα αυτά. Όταν δεν πετυχαίνει τους στόχους του, δεν μιλάει καθόλου, γιατί το συμβόλαιο είναι σε ισχύ, είναι μια συμφωνία που ισχύει τέλος πάντων και συνεχίζεται. Αυτός ο αστερίσκος που πρέπει να μπει είναι ότι οι παίκτες δεν ζητούν αναπροσαρμογή του συμβολέου τους, ζητούν όταν κλείνει η συμφωνία, όταν τελειώνει το συμβόλαιο, περισσότερα χρήματα αν προέρχονται από μια καλή χρονιά δική τους ή αν προέρχεται από μια γενικότερη επιτυχημένη χρονιά του συλλόγου που υπηρετούν.
1: Το οποίο δεν είναι και παράδοξο βέβαια, γιατί ο
0: αθλητής
1: όπως και οι προπονητές έχουν φέρει την ομάδα στο συγκεκριμένο σημείο να πάρει ένα τρόπαιο να κάνει μια μεγάλη πορεία. Λογικό είναι, δημιουργείς μια υπεραξία για τον εαυτό σου και έτσι λειτουργεί και η αγορά.
0: Το άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν να εκβίαζε ο παίκτης που δεν μπορεί να εκβιάσει, γιατί και αυτός είχε βάλει την υπογραφή του στη συμφωνία, στο συμβόλαιο, να εκβίαζε τέλος πάντων με κάποιους τρόπους ή να είχε τρόπους τέλος πάντων να εκβιάσει, να αναπροσαρμοστεί η συμφωνία που είναι ήδη σε ισχύ με τον σύλλογο, που δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα ούτε σε κάποια περίπτωση, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε σε κάποιον άλλον σύλλογο. Τώρα, όταν ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία, νομίζω ότι είναι θεμητό για κάθε παίκτη να ζητάει αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να πάρει με την καθοδήγηση φυσικά που υπάρχει, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι μάνατζερ πλέον και οι ατζέντες θα κανονίζουν αυτά, έχουν μια εικόνα το τι μπορούν να ζητήσουν, το πόσα πώς να κάνουν τέλος πάντων όλη τη διαπραγμάτευση. Δεν είμαστε σε εποχές παλαιότερες που πηγαίναν μόνοι τους οι παίκτες και τέλος πάντων ήταν διαφορετική η διαδικασία. Αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού που υπάρχει, λέει, μέρος του επαγγελματικού αθλητισμού. Και είναι σωστό από τη μεριά του παράγοντα να λέει ότι, ρε παιδί μου, και εγώ μονάζιγα χαμένος είμαι, γιατί όταν ο παίκτης δεν πάει καλά πληρώνω αυτό που έχουμε συμφωνήσει, και όταν ο παίκτης πάει καλά συνέχεια ζητάει αύξηση. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος παίκτης να συμφωνούσε ότι αν δεν πήγαινε καλά σε μια χρονιά θα έπαιρνε λιγότερα χρήματα από αυτά που έχει συμφωνήσει. Είναι κάτι, τέλος πάντων, ένα δικαίωμα που το έχουν κερδίσει αυτό οι εργαζόμενοι γενικά, όχι οι μπασκετμπολίστες ή οι αθλητές γενικότερα, ότι έχεις μια συμφωνία, τέλος. Αν ο σύλλογος δεν θέλει ή η οποιαδήποτε δουλειά δεν θέλει να τις υπηρεσίες σου, νομίζεις ότι δεν είσαι τέλος πάντων καλός, μπορεί να σε απολύσει με την ανάλογη αποζημίωση. Αυτά γίνονται παντού.
1: Βλέπω και δηλώσεις Γιώργου Μπαρτζόκα σε αυτή την συνέντευξη τύπου. Εντάξει, δεν θα σταθούμε στα χορηγικά που κλήθηκαν σχολές και είπε ότι άλλοι είναι πιο αρμόδιοι να απαντήσουν. Λοιπόν, για το αγωνιστικό επίπεδο έχει και αρκετές ατάκες. Είπε, είχα πάει σε ένα νησί και οι φίλοι του Ολυμπιακού μου έλεγαν «Κοτς, πάμε για το πέμπτο». Τους είπα ένα λεπτό, έχουν περάσει λίγες μέρες από το προηγούμενο, να πάρουμε δυνάμεις όλοι μαζί, λίγο να τα απολαύσουμε. Ήταν μια πολύ πιεστική χρονιά και τονίζει κιόλας ο κότς Μπαρτζόκας ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει φιλοσοφία, παρά το γεγονός, επιγραμματικά τα λέμε τώρα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε δύο παίχτες που μας άρεσαν πάρα πολύ και θεωρούμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Όσον αφορά για τον Μπούκοβα στην περιφέρεια που είπες εσύ, που το σχολιάσαμε μάλλον, πάντα είναι πρόκληση γιατί παίζουν ένα παιχνίδι και είναι επαγγελματίες. Απ' την άλλη παίζουν μπάσκετ γιατί είναι ένα παιχνίδι, είναι δύσκολο να τους πεις ότι το παιχνίδι αυτό θα περιοριστεί και θα γίνει λιγότερο σε χρονική διάρκεια. Το βάθος που είχαμε στην ομάδα μας, οι παίκτες που ήταν στη μέση της χρονιάς, ο Τζόζεφ και ο Τζόνς, είχαν σημαντική συνεισφορά στο Final Four. Αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα των τραυματισμών, για ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να έχεις βαθύ ρόστερ. Το γεγονός ότι ανοίξαμε το ρόστερ και προσθέσαμε κάποιους παίκτες προφανώς και έφερε μία δυσκολία στην αποδοχή των ρόλων, αλλά σε τελική ανάλυση μας βοήθησε να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Αναφορικά με τον Τζόζεφ, είπε: δεν είναι εύκολο να πω. Ό,τι λέω πρέπει να το λέω με τους προέδρους, τον κύριο Μπαφέ και τον κύριο Λεπενιώτη, και μετά να το λένε αυτοί, να βγαίνει στη δημοσιότητα. Και για την ατάκα του Παναγιώτη Αγγελόπουλη για τον Μοντέρο και τον ίδιο, είπε: αισθάνθηκα λίγο άβολα, είναι η αλήθεια. Μου το είχε πει ο πρόεδρος, προφανώς και με χαροποιεί. Παίχτες που έχω εδώ ταιριάζουν και σε αυτό το μπάσκετ και άλλοι που δεν ταιριάζουν. Πιστεύω ότι οι παίχτες μας αναδεικνύονται από τον τρόπο παιχνιδιού μας. Νομίζω ότι οι παίχτες το καταλαβαίνουν, ότι θα μπουν σε ένα πρόγραμμα που θα τους δώσει τίτλους, κατακτήσεις και μεγάλα παιχνίδια.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς θα ολοκληρωθούν αυτές οι δηλώσεις. Γιατί αυτό που έχουμε καταλάβει, ειδικά στους συλλόγους στο επίπεδο του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, τίποτα δεν λέγεται τυχαία. Όλα λέγονται για κάποιο λόγο, και ειδικά όταν μιλούν οι πρόεδροι, και γι' αυτό τα αναδεικνύουμε και εμείς, για να δούμε και τι συμβαίνει από πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Κοντά είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Ελλάδα-Τσεχία 50-37, 1,5 λεπτό μένει για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, παραμένει διαφορά σε διψήφια νούμερα και είναι σημαντικό. Δεν έχουμε ευστοχήσει σε άλλο τρίποντο, έχουμε δύο αστοχίες μας, από 4 στα 5 πήγαμε στα 4 στα 7, αλλά αυτό δεν έχει μειώσει καθόλου την διαφορά. Η Βασιλική Χολοπούλη είναι στα 9 rebound και στις 10 assist, είναι ένα rebound πριν το double-double. Αλλά έχει μείνει στους 4. Αλλά, τέλος πάντων, για τέτοια καταπληκτική εμφάνιση σε αυτούς τους δύο τομείς, θα έλεγε κανείς ότι είναι κρίμα να μην βάλει 2-3 καλάθια ακόμα που της μένουν για να κάνει ένα εντυπωσιακό και ιστορικό έτσι triple-double, που δεν είναι και εύκολο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι γενικά άστοχη η Βασιλική, στο 1 στα 5 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο, 1 στα 6 συνολικά σουτ. Αν έμπαιναν και αυτά, τώρα θα είχε σίγουρο θα το είχε φτιάξει ήδη, δηλαδή, το triple-double. Αλλά έχει ακόμα χρόνο και, όπως είπαμε, και να μην γίνει, δεν παίζει και τόσο ρόλο. Αυτό που έχει σημασία είναι το ροζ φιλοαγώνα να πάρουμε. Και αυτό είναι το, το σημαντικό. 53-37 τώρα.
1: Σοφία Γιαπιτζόγλου. Α, είσαι λίγο πιο μπροστά από μένα. Α, γιατί βάζει η Σοφία Γιαπιτζόγλου δεύτερη βολή τώρα που το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Συν 16 για την ελληνική ομάδα και συνεχίζει πάρα πολύ καλά.

0: Να πάμε να ψηλαφίσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα εκτός από τους δύο μεγάλους.
1: Μιας και μιλήσαμε για τη δική μας ελληνική επικαιρότητα, στη GBL φυσικά έχουμε και άλλες ομάδες. Mm-hmm. Βέβαια για αρκετές ομάδες από την GBL είναι ώρα κλήρωσης. Επίσης βλέπω μόλις ότι έχει βγει και ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Mm-hmm. Οπότε θα βγει και σύντομα και ο όμιλος του Άρη, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Έχουμε την Καρδίτσα, η οποία έχει ανακοινώσει παίχτη σήμερα. Είναι ο Δημήτρης Μπενέκης, 18 ετών με πολυετή συμφωνία. Θα αγωνίζεται στις θέσεις των Guard. Συμμετέχει στο πρόγραμμα της Καρδίτσας από το 2024. Πάμε λοιπόν στα πιο σοβαρά, μάλλον στα ακόμα πιο σοβαρά, αυτά του ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Ο όμιλος στο EuroCup, να θυμίσουμε ότι οι όμιλοι στο EuroCup φέτος είναι 4 όμιλοι των 8, εκ των οποίων περνούν οι 4 για τη φάση των 16. Δεν είναι οι δύο μεγάλοι όμιλοι που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του Μονακό, έχει μπροστά του Μπαχτσεσεχίρ, Ουλμ, Μανρέσα, Ρώμα, Λιετκαμπέλης και Μπάλκαν Μπόντεφγκραντ από τη Βουλγαρία.
0: Έχω πάει εκεί, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Πρώτα από 35 χρόνια, δηλαδή.
1: Στον
0: Μπότευγκραντ. Στον Μπότευγκραντ, ναι, ναι. Είχε παίξει ο Άρης προκριματικό κυπέλλου πρωταθλητριών τότε.
1: Τι λες τώρα.
0: Και ναι, είχαμε πάει μεγάλη ακόμα, ναι, ναι, μεγάλη ακόμα, ναι, ναι. 90-91 ήταν από τα πρώτα ταξίδια που είχα κάνει σε τέτοιο, με ένα αεροσκάφος, ο Θεός να το κάνει, με, πώς το λένε, με ελικοφόρο, το πώς προσγειωθήκαμε, τέλος πάντων. Το λέω γιατί, εντάξει, την Balkan Botovkrat πολλοί μπορεί να μην τη γνωρίζουν, οπότε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Και σε λίγο θα περιμένουμε να μάθουμε και τον όμιλο του Άρη, νομίζω δεν τον έχουμε μάθει ακόμα. Θα τον μάθουμε σε πολύ λίγο και θα τον αναφέρουμε. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο, σε 3 λεπτάκια, που θα έχουμε ακόμα έναν καλεσμένο και θα ταξιδέψουμε στην πολύ όμορφη Λευκάδα.

0: Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση καταρχάς από το παιχνίδι της Εθνικής Νέων Γυναικών 6 και 14 για τη λήξη, βλέπω μπροστά μου 58-43, διαφορά 15 πόντων, θα ασχοληθούμε σε λίγο με τα κορίτσια μας. Πάμε λοιπόν όπως προλογίσαμε στην πανέμορφη Λευκάδα. Βασικά δεν ξέρω αν είναι στη Λευκάδα ο καλεσμένος μας, αλλά σίγουρα συνέβαλε στους δύο τίτλους που κατέκτησε η Δόξα την τελευταία χρονιά στην Elite League και θα συνεχίσει με την ομάδα στην GBL, η οποία σε μεγάλο βαθμό υλοποιεί αυτό που υποσχέθηκε. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γιάννης Χατζηνικόλας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και αν μου επιτρέψεις θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Το γεγονός δηλαδή ότι η Δόξα σε μεγάλο βαθμό, σε σημαντικό βαθμό μάλλον, δίνει τη δυνατότητα στο ρόστερ που ανέβηκε στην GBL, τουλάχιστον με τις ανανεώσεις που έχουν γίνει ως τώρα, να συνεχίσει και στην μεγάλη κατηγορία και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του εκεί, έχοντας κάνει ως τώρα μία μεταγραφή ξένου, του σκόρερ του Devion Harmon. Πώς το βλέπεις αυτό το γεγονός?
1: Είναι πολύ ευχάριστο που η ομάδα θέλει να κρατήσει ένα κορμό

0: από τη περσινή επιτυχημένη, όπως αποδείχθηκε, πορεία της ομάδας. Από ό,τι έχω δει και εγώ, έχει κρατήσει το φίτρο το Σαχπαντζίδη, τον Ρόμπινσον και μένα. Τώρα και εγώ είμαι σε... Ναι, τέσσερα άτομα, όντως είναι αρκετά. Βλέπω ότι κινείται στην αγορά, εντάξει. Και λόγω του ότι, από όσο γνωρίζω, το budget είναι συγκεκριμένο, πάντα για μια νεοφώτιση ομάδα είναι πιο δύσκολο να κάνει μεταγραφές γρήγορα. Αλλά θεωρώ ότι θα χρειαστεί ένα καλό σύνολο και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
1: Πώς βλέπεις ως τώρα, δηλαδή, το σχεδιασμό που κάνει η Δόξα Λευκάδας, η οποία συνεχίζει και με τον coach Θερζή, ανακοίνωσε και για τεχνικό διευθυντή τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Θεωρείς ότι κάνει, με βάση την εμπειρία που έχεις εσύ, σωστά βήματα ώστε να επιχειρήσει να καθιερωθεί ξανά στην GBL? Γιατί να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη φορά η Δόξα δεν είχε το χρόνο να το κάνει, παίρνοντας τελευταία στιγμή τη θέση στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι, είναι ευκαιρία τώρα που η ομάδα ανέβηκε με την αξία της ουσιαστικά και σε εισαγωγικά βασικά, λόγω ότι την προηγούμενη φορά είχε ανέβει wildcard τελευταία στιγμή. Τώρα έχει ολόκληρο καλοκαίρι να κάνει το δικό της σχεδιασμό. Από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι υπεύθυνος τώρα να κρίνω αν κάνει σωστά ή λάθος πράγματα. Εγώ είχα συμβόλαιο από το Δεκέμβρη που υπέγραψα με την προοπτική ότι άμα ανέβει η ομάδα θα συνεχίσω. Εγώ μένω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της διοίκησης, του προπονητή, του general manager να αποφασίσουν πώς θα κινηθεί η ομάδα.
2: Γιάννη, το ρόλο λοιπόν, μια που πρέπει να επικεντρωθούμε και σε σένα και στην δική σου έτσι μπασκετική προσωπικότητα, το ρόλο το δικό σου πώς τον βλέπεις την επόμενη σεζόν στην Δόξα?
0: Με βάση τις συζητήσεις που έχω κάνει και με τον coach, από ό,τι έχω καταλάβει θα στηριχτεί σε κάποιο βαθμό πάνω μου. Είναι κάτι που και εγώ θέλω. Έκανα και εγώ ουσιαστικά, πήρα μια απόφαση το Δεκέμβρη να γυρίσω στην Ελλάδα.
2: Σωστά.
0: Δεν βρήκα στην Α1 κάτι που να με ικανοποιούσε. Οπότε πήγα σε ένα project το οποίο πίστεψα, με πίστεψε και η ομάδα. Και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο.
2: Νομίζεις ότι αυτές οι εμπειρίες και οι όποιες εικόνες απέκτησες από την εμπειρία αυτή στο εξωτερικό θα σε βοηθήσουν σε αυτήν την καινούργια πρόκληση? Γιατί, εντάξει, είναι προφανώς, κάποιοι το λένε άλλος κόσμος, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά πια μεταξύ της GBL και της Elite League, αλλά τέλος πάντων διαφορά υπάρχει και είναι κυρίως και ο τρόπος που έχουν δομηθεί οι ομάδες, έτσι, και το γεγονός ότι στη GBL συμμετέχουν ομάδες που συμμετέχουν, παίρνουν κύπελα ευρωπαϊκά, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς τελικούς, είναι πλέον πολύ ψηλό το επίπεδο και αναμένεται να γίνει και ακόμα υψηλότερο σε σχέση με αυτά που ακούμε τώρα για αναβάθμιση, τέλος πάντων, πολλών ομάδων μέσα σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι. Εντάξει, εμένα άποψή μου ότι υπάρχει διαφορά μεγάλη από την Α1 και την Ελίτ.
2: Θα την έλεγες με άλλος κόσμος, αυτό που λένε, τέλος πάντων, πολύ, ή τέλος πάντων... Ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι το ίδιο, αλλά...
0: Ναι, υπάρχει και διαφορά στους ξένους,
2: ναι.
0: Στο κλήθος των ξένων παικτών.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, οπότε αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντική διαφορά. Από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε τώρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα νομίζω είναι 10 ή 11 ομάδες που θα συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Είναι πολλές.
2: Είναι πολλές.
1: Μπορεί να είναι και 10, ναι.
0: Ναι, δηλαδή από τις 14 οι 10 θα συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό και μόνο του προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου. Τώρα αν θα είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων τριών, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει η ψαλίδα ή έχει κλείσει εν τέλει, γιατί από ό,τι βλέπω οι δύο μεγάλοι ξαναξεφεύγουν από θέμα budget. Βέβαια μπήκε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα είναι δύο ταχυτήτων τριών, αν καταλαβαίνετε τι...
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Αυτή είναι και δική μας απορία, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε. Ναι. Ακούμε για budget, ακούμε για πολλά συμβόλαια, παίκτες συνεχώς έρχονται, αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό τα roster, ειδικά από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και κάτω, για να δούμε ακριβώς τέλος πάντων που βρισκόμαστε. Και άλλωστε είναι και κάτι που λέγεται και ως δημοσιογραφικό κλισέ, και, ότι τα λεφτά πολλές φορές δεν κάνουν την ομάδα και υπάρχουν... Προφανώς έχει σημασία, δηλαδή, το πόσο αμείβεται ο κάθε παίκτη και ανάλογα με την αξία του. Αλλά παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, η χημεία μεταξύ της ομάδας, το κίνητρο που έχουν οι παίκτες, η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο προπονητής. Είναι πράγματα που και εσύ ως επαγγελματίας πια, μπασκετμπολίστα και χρόνια πια που έχεις εμπειρία, τα έχεις ζήσει και τα βλέπεις και μπορείς να τα αξιολογήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, το μεγάλο budget δεν εγγυάται και επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, να μιλήσω για τη Λευκάδα, ελπίζω να είμαστε η ευχάριστη έκπληξη όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
1: Πάντως, Γιάννη, Δόξα, επειδή αναφέρθηκε στη διαφορά της GBL με την Elite League, η Δόξα είχε υπάρξει πολύ ανταγωνιστική όταν κέρδισε το UNICEF Trophy. Το παλέψατε πάρα πολύ το παιχνίδι με το Μαρούσι, θυμάμαι, στο κύπελο. Άρα μπορείς να πεις ότι σε ένα βαθμό η ομάδα, σαν οργανισμός περισσότερο, δεν το πάω τόσο πολύ αγωνιστικά, μάλλον και αγωνιστικά, έχει κάποιες σωστές βάσεις για να μπορέσει να σταθεί ανταγωνιστικά και στην GBL με τις προφανείς αλλαγές που θα υπάρχουν αγωνιστικά?
0: Ναι, θεωρώ βάση σχεδιασμού. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κρίνω από ένα παιχνίδι που πέρσι είχαμε κίνητρο, μόλις είχαμε κερδίσει ένα τρόπαιο, θέλαμε να αποδείξουμε ότι σαν outsider, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε ή και να κερδίσουμε ακόμη μια πιο καλή ομάδα από εμάς, από την παραπάνω κατηγορία. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, δεν μπορώ να ξέρω αν θα χτιστεί πολύ καλή ομάδα, με έξυπνη ομάδα, με ρόλους, με τέτοια, αυτά φαντάζομαι θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα με βάση τους παίχτες που θα έρθουν στην ομάδα.
1: Τι είναι αυτό που σου έχει κερδίσει, Γιάννη, στην Λευκάδα και παρέμεινες? Γιατί εντάξει, μπορεί να συμφώνησες με την προοπτική να παραμείνεις στην ομάδα, να ανέβεις στην GBL, αλλά φαντάζομαι ότι έμεινες γιατί κάτι σ' αρέσει κιόλας εκεί.
2: Και δεν είναι μόνο οι παραλίες, έτσι.
0: Πολύ ωραίες παραλίες. Το γαλάζιο, ναι, με κράτησε.
2: Μένεις και στη Λευκάδα ή
0: τώρα έχεις μετακινηθεί
2: αλλού?
0: Στην
2: Αθήνα, μάλιστα.
0: Αλλά είναι προορισμός που επισκέπτομαι συχνά, η αλήθεια είναι, και χωρίς να παίζω μπάσκετ.
2: Αλίμονο, όλοι μας.
0: Από εκεί και πέρα, ναι, για να επιστρέψω στην ερώτηση που μου κάνατε, μου έδωσε πολύ σημαντικό ρόλο και αυτοπεποίθηση η περσινή χρονιά. Και να μην είχα συμβόλαιο δηλαδή με την ομάδα το Δεκέμβριο, εγώ θα ήθελα να παραμείνω.
2: Ήθελα να μας δώσεις και κάποιες εικόνες, όσες έχεις καταφέρει να μαζέψεις, από το ενδιαφέρον πια του κόσμου για την Δόξα και για την προσπάθειά της που γίνεται. Όσο τουλάχιστον έχεις καταφέρει να δεις και εσύ, υπάρχει έτσι έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο, μετά και την άνοδο φυσικά, για το τι να περιμένουν από την Δόξα την επόμενη σεζόν?
0: Υπάρχει, από ό,τι ακούω και εγώ, τεράστιος ενθουσιασμός, και μέσα στη χρονιά ο κόσμος στήριζε την ομάδα.
2: Στήριξε πάρα πολύ, βέβαιος.
0: Σε κάθε αγωνιστική είχαμε γεμάτο γήπεδο σχεδόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή είναι να γίνονται κάποιες εργασίες, από ό,τι ξέρω, στο γήπεδο για να πληρεί τις προϋποθέσεις για την Α1, νομίζω αυτό καθυστερεί λίγο και τα διαρκεία, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει ζήτηση. Σίγουρα υπάρχει ζήτηση, αλλά δεν έχουν βγει επίσημα τα διαρκείας και τα εισιτήρια, έτσι ώστε να τα πάρει ο κόσμος.
1: Επειδή συνεργάστηκες μαζί του αυτό το τελευταίο, το αγωνιστικό εξάμηνο, συνεργάστηκες μαζί του και θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί σου, να συνεργάζεσαι μαζί του, συγγνώμη, και την νέα χρονιά, θα θέλαμε ένα σχόλιο πάνω στον coach Terzi, τη συνεργασία σας, την εμπιστοσύνη ανάμεσά σας που φάνηκε να υπάρχει και σε όλη την ομάδα, κάτι που βγήκε και στην αγωνιστική σταθερότητα που είχατε, αλλά και στο γεγονός ότι θα έχει και ο ίδιος την ευκαιρία να κολτσάρει στη GBL.
0: Ναι, είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και μες στο γήπεδο, αλλά και προετοιμάζεται γι' αυτό και για κάθε προπόνηση και για τους αγώνες πολύ καλά. Είναι μεθοδικός. Από εκεί και πέρα, από ό,τι αντιλήφθηκα και εγώ σε αυτό το τετράμινο, ας πούμε, ήταν πολύ ψύχρεμος, δεν επενέβαινε πολύ, μας είχε σε όλους εμπιστοσύνη, μας άφηνε ελευθερίες. Αυτό είναι κάτι που κερδίζει για τον αθλητή και κάνει τον αθλητή να παίζει και για τον προπονητή. Mm-hmm. Οπότε τώρα αφού του δίνεται και η ευκαιρία να συνεχίσει την ομάδα, είναι και νέος, νομίζω μπορεί να τα πάει πολύ καλά.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας μίλησες για αυτό το νέο κεφάλαιο, τη νέα περιπέτεια που θα έχετε με την Δόξα Λευκάδας στην GBL. Εμείς σου ευχηθούμε να έχεις ένα ωραίο καλοκαίρι. Τώρα άμα κάνεις τίποτα ατομικές για να εμφανιστείς του χρόνου, καλώς. Θα σου ευχηθούμε και καλές βουτιές επίσης, όπου και αν πας, αν πας στη Λευκάδα ή οπουδήποτε. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν διακοπές, όπως μας ενημέρωσες. Και να έχετε μια ωραία αγωνιστική χρονιά.
2: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Υγεία πάνω απ' όλα και να πετύχετε τους στόχους σας.
2: Να είστε
0: ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε.

0: Αρχίσω να πιστεύω πραγματικά ότι ματιάζεις.
1: Δεν στο είπα νωρίτερα. Στο είπα.
0: Τι να πω δηλαδή.
1: Αλλά ευτυχώς τα κορίτσια δεν ανταποκρίνονται να μην τα ματιάσω πάλι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: 99 δευτερόλεπτα βλέπω εγώ μπροστά μου για την λήξη. 65-58 η Τσεχία μείωσε και στους 4 νωρίτερα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ευτυχώς ένα μεγάλο τρίποντο της στο Λίγκα. Εδώ θέλει προσοχή βέβαια, κοντεύουμε να κάνουμε 8 δευτερόλεπτα.
0: Για ούτως ή άλλως νομίζω χάσαμε την μπάλα.
1: Και συνεχίζω. Α, χάσαμε και την μπάλα. Όχι, δεν τη χάσαμε. Παναφορά. Έχουμε παναφορά και έχει ζητήσει Φρόσο Δρακάκη time out. Όχι, η Τσεχία έχει ζητήσει time out. Άρα ναι, μάλλον τη χάσαμε την μπάλα. Με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο της Νάγια στο Λίγκα και ένα καλάθι με fade away, ωραίο κιόλας από την Λιδία Χατήρα. Έχουν φέρει τη διαφορά στους 7 πόντους, 92 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουν πάρει time out οι Τσέχοι και έχουν μια πολύ σημαντική επίθεση για αυτούς με 14 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Πάμε να δούμε και λίγο στατιστικά τι έχει γίνει. Οι Τσέχοι έχουν επιστρέψει άραγε με την Εμίλια Μπρουζόνοβα στους 21 πόντους με 6 rebound και η Νίκολα Κουμπίνοβα 11 πόντι 5 rebound στην εθνική. Νάγια στο Λίγκα για ακόμη μια φορά κορυφαία σκόρερ με 21 πόντους, 3-8 δίποτα, 4-8 τρίποντα. Η Λιδία Χατήρα με το καλάθι που έβαλε έγινε η δεύτερη διψήφια μας με 10 πόντους. 8 μάλλον έχει Λιανούδη, 7 η Μπαλτζή, 6 η Σύρπα, 4 η Χολοπούλου και η Κυριακούδη, 3 η Πατσιατζή και 2 η Σοφία Γιαπιτζόγλου.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι αυτή η Μπρουζόνοβα που είπες έχει 5 στα 11 τρίποντα και όλη η άλλη ομάδα έχει 1 στα 18. Δηλαδή συνολικά η Τσεχία έχει 6 στα 29 τρίποντα. Αλλά 5 στα 11 τα έχει μια κοπέλα, αυτή που ανέφερες και εσύ προηγουμένως σαν πρώτη σκόρερ.
1: Η Μπρουζόνοβα, και βλέπω ότι μπήκε στο παιχνίδι και η Πιλάροβα στην προσπάθεια ανατροπής που κάνουν οι Τσέχες. Ένα σουτ 3 πόντων είναι άστοχο, το rebound η Χολοπούλου. Πάρα πολύ ωραία. Χολοπούλου που πιέζεται και θα πάρει και φάουλ. Φάουλ το οποίο είναι μόλις το τρίτο ομαδικό της Τσεχίας, έχει άλλο ένα να δώσει. Όπως γίνονται μερικές μάχες, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Νομίζω ότι είσαι και λίγο πιο μπροστά από μένα.
0: Βάζουν τα κορίτσια τα δυνατά τους και οι Τσέχες. Και εντάξει, παρότι το γεγονός ότι δεν μας συμφέρει, οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε ότι επέστρεψαν από
1: εννοείται.
0: Μείον 17. Μακάρι βεβαίως τα δικά μας τα κορίτσια τώρα βλέπω ότι δεν πιέζουν.
1: Ας δούμε τι γίνεται. Η Χολοπούλου λοιπόν θα πάρει ένα screen, περνάει, έχει μπροστά στην αντίπαλό της. Τελείωσε το Ναγιά. Όχι. Το χάσε το σουτ. Η Νάγια στο Λίγκα.
0: Καλές προθέσεις πάντως και με 45 μοίρες.
1: Εντάξει, έχει βάλει ήδη 4, δεν μπορείς να την κατηγορήσεις κιόλας. Ένα σουτ 3 πόντων άστοχο, rebound δικό μας. Θα περάσει.
0: Φάουλ που κερδίζει.
1: Αν βλέπω καλά, η Χατήρα είναι. Ναι, η Χατήρα είναι. Ήταν το τέταρτο ομαδικό της Τσεχίας. Θετικό το ότι η Τσεχία είχε κάνει μόλις 2 ομαδικά μέχρι αυτό το σημείο γιατί φάγαμε χρόνο.
0: Γι' αυτό από το να καταλαβαίνω
1: και να πηγαίνουμε στις βολές.
0: Τη γλώσσα του σώματος, αυτό λέει και η Δρακάκη τώρα. Φέρνει όλα τα κορίτσια κοντά γιατί έχουμε επαναφορά.
1: Σωστά, για να περάσουμε το κέντρο.
0: Για
1: γιατί
0: να
1: πριν
0: το κέντρο,
1: και να μην χάναμε την μπάλα, δεν θα περνούσαμε το κέντρο. Χολοπούλου δυσκολεύεται πάρα πολύ και θα τα κάνουμε τα 8 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Ένα δευτερόλεπτο έμεινε.
0: Συνολικά όμως 50,7 και είμαστε στο συν 7. Οπότε...
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορεί να το κοιτάξει η Εθνική Νέων Γυναικών, γιατί σε 3 επαναφορές συνεχόμενες έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ να μεταφέρει την μπάλα. Η επαναφορά έγινε. Δεν τα κάναμε τα 8 δευτερόλεπτα, ευτυχώς. Στο Λίγκα νομίζω είναι αυτή. Όχι, η Χολοπούλου είναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω καλά και από αυτό το σημείο. Χολοπούλου πέρασε. Φτάσε μέχρι το τέλος.
0: Δεν τα κατάφερε. Μένει μισό
1: πάντως,
0: λεπτό
1: πάντως
0: ακόμα.
1: Έχουμε φάει αρκετό χρόνο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Τσέχεις πρέπει να βρουν γρήγορα μια λύση. Να σουτ 3 πόντων είναι άστοχο, πολύ κακό σουτ. Η Εθνική Νέων Γυναικών θα είναι όπως όλα δείχνουν νικήτρια. Έχουν μια επαναφορά οι Τσέχες με 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης, 22,1 για τη λήξη του παιχνιδιού. Φτάνουμε και κοντά στο 3 ώρες της εκπομπής εντωμεταξύ. Time out για την Τσεχία.
0: Τώρα πλέον με αυτές τις διαφορές και με αυτό το χρόνο που μένει πρέπει να, αυτοκτονήσουμε για να χάσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, το γεγονός ότι και οι Τσέχες έκαναν μια προσπάθεια να, το γυρίσουν και να, τέλος πάντων, να πλησιάσουν στο παιχνίδι. Ήταν κάτι αναμενόμενο, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα που θα μπορούσαμε να τους ρίξουμε 20 πόντους για πλάκα. Φάνηκε ότι ελέγχαμε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημά τους. Στο τέλος με συνεχόμενα τρίποντα μας πλησιάσανε, αλλά βρήκαμε τη λύση, και αυτό έχει μια σημασία. Πρέπει να πιστωθεί στα κορίτσια, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στις, και στο παιχνίδι με την Ιρλανδία στην πρώτη φάση, το πιο δύσκολο τέλος πάντων και το πιο κλειστό από τα παιχνίδια που κάναμε, βρήκαν και εκεί τη λύση στο τέλος να επικρατήσουν. Οπότε είναι ένα δεύτερο παιχνίδι στο οποίο φαίνεται ότι την εθνική, που λέμε, δεν την πιάνει θάλασσα στο τέλος, παρά το γεγονός ότι μπορεί να βλέπει, ας πούμε, τα πράγματα να μην εξελίσσονται όσο καλά εξελίσσονται στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουν εν όψει της συνέχειας, που σίγουρα θα είναι και πιο απαιτητική και πιο δύσκολη, γιατί πλέον μπροστά μας βρίσκονται οι ομάδες που πρέπει να νικήσουμε για να ανέβουμε. Οπότε έχουμε 22,1 δευτερόλεπτα. Παναφορά για την Τσεχία, η οποία όμως είναι πίσω 7 πόντους και θέλει κάτι πολύ γρήγορο. Ήδη μετράει αντίστοφα ο χρόνος.
1: Έχει χάσει αρκετό χρόνο ήδη στην επίθεση. Το σουτ χάθηκε. Η Εθνική Νέων Γυναικών είναι νικήτρια, ό,τι και αν γίνει τώρα.
0: Ναι, υπάρχει φάουλ που κερδίζει η Χολοπούλου.
1: Και θα πάει και στη γραμμή για 2 βολές. Εντάξει, ανησυχήσαμε για λίγο όταν οι Τσέχες επέστρεψαν στο μείον 4 από σταθερές διψήφιες διαφορές. Η Εθνική Νέων Γυναικών ουσιαστικά προκρίνεται στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ Under 20, γιατί να θυμίσω υπάρχει και η νίκη με την Ιρλανδία από τον Όμιλο. Είναι δύσκολο ακόμα και με συνδυασμό αποτελεσμάτων να μείνει εκτός χάνοντας από τη Σλοβακία. Πρέπει απλά αύριο να τελειώσει τη δουλειά και να μπει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Το σκορ της FIBA βλέπω 67-58, άρα η Βασιλική Χολοπούλου έχει βάλει και τις δύο βολές. Η Εθνική Νέων Γυναικών λοιπόν είναι νικήτρια. Αύριο παίζει την ίδια ώρα στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, στη μία το μεσημέρι δηλαδή, απέναντι στην Σλοβακία, και θα περιμένει το ποια θα είναι η διασταύρωση στα ημιτελικά. Στον άλλο όμιλο είναι η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η κοδέσποινα Βουλγαρία κιόλας, και το Μαυροβούνιο. Πάμε λίγο γρήγορα στο πρόγραμμα της ημέρας, στους δύο ομίλους. Σλοβακία Ιρλανδία στις 3.30, σε πολύ λίγο το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια έχουμε Βουλγαρία Μαυροβούνιο στις 6 και Πορτογαλία Ολλανδία στις 8.30. Δεν έχω κοιτάξει πρόχειρα ποιες είναι ακριβώς οι διασταυρώσεις στον άλλο όμιλο και ποιες είναι οι νίκες. Και στο αυριανό πρόγραμμα στις 3.30, μετά το παιχνίδι το δικό μας που είναι στη 1, στις 3.30 Ιρλανδία Τσεχία, στις 6 Βουλγαρία Πορτογαλία και στις 8.30 Ολλανδία Μαυροβούνιο, για να δούμε εάν θα τελειώσουμε και τυπικά τη δουλειά αύριο, να φύγουμε για τα ημιτελικά. Και εκεί τελικό σκορ 67-58, και εκεί λοιπόν να διεκδικήσουμε μία, μάλλον θέση στον τελικό που δίνει εγγυημένα άνοδο, ή στη δεύτερη ευκαιρία στο μικρό τελικό.
0: Έτσι ακριβώς. Απλώς να πούμε, επειδή το λέγαμε και για όλη τη διάρκεια του αγώνα, ότι η Βασιλική Χολοπούλου, που πέτυχε και τις δύο τελευταίους πόντους της εθνικής μας, ολοκλήρωσε τη δουλειά με 11 rebound και 11 assist, αλλά μόνο με 6 πόντους. Ναι, σε έλειπαν οι πόντοι. Τέλος πάντων, είναι αριθμητικό το θέμα και περισσότερο δημοσιογραφικό παρά μπασκετικό.
1: Το πιο ωραίο είναι να επικοινωνήσεις μαζί της και να της πεις: εντάξει, μέτριο παιχνίδι έκανες, ούτε 10 πόντους
0: δεν έβαλες. Ούτε 10 πόντους δεν έβαλες. Και ο μπαμπάς της πάντως, ο Άρης Χολόπουλος, που τον έχουμε φιλοξενήσει και πολλές φορές και εδώ, και ως μπαμπά αλλά και ως προπονητή προφανώς και των αναπτυξιακών ηλικιών, και τον οποίο θυμάμαι πολύ καλά, γιατί τον θυμάμαι ακόμα και ως έφηβο, τώρα μέλος της Εθνικής Ομάδας των Εφήβων τότε, στις αρχές δεκαετίας του 90. Ήταν παίκτης που ασχολούταν με τα πάντα και δεν ήταν παίκτης των αριθμών, δηλαδή δεν ήταν παίκτης των πόντων όταν τον βλέπαμε στην Εθνική ομάδα. Στον Ηρακλή που αγωνιζόταν βεβαίως ήταν πρώτο βιολί και έβαζε, αλλά στην εθνική ομάδα είχε ρόλους περισσότερο, όπως και η Βασιλική τώρα, να πάρει rebound, να βοηθήσει, να βοηθήσει την ομάδα περισσότερο παρά να βάλει τα καλάθια για να φανεί αυτός περισσότερο. Μια εθνικές ομάδες τότε που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ταλαντούχες και είχαν και παίκτες που έκαναν μετά μεγάλη καριέρα στο μπάσκετ. Τελειώσαμε.
1: Ναι, νομίζω,
0: νομίζω ότι με αυτή
1: τελειώνουμε
0: την καλή είδηση
1: και ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Έτσι. Με την διαφαινόμενη πρόκριση των κοριτσιών στην τετράδα, άντε να πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι. Μιας και έχουμε ελάχιστο χρόνο μπροστά μας, να πούμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε την νέων ανδρών.
0: Σωστά. Από 12
1: με 19, μπράβο, ναι, του μήνα. Ακολουθεί η εθνική εφήβων 25 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στο Ευρωμπάσκετ στο Τρεντίνο Under 18. Β' κατηγορία είναι και οι νεάνιδες που ξεκινούν 31 Ιουλίου και ολοκληρώνουν την πορεία τους 10 Αυγούστου. Στη συνέχεια είναι η Εθνική Κορασίδων 6 με 11 στα Ιωάννινα και η πορεία ολοκληρώνεται ανήμερα 15 Αυγούστου για τις μικρές εθνικές ομάδες, με την Πέδων να βρίσκεται στο Ευρωμπάσκετ της Οραντέα στη Ρουμανία.
0: Πολύ Βαλκάνια αυτές τις...
1: Σωστό, για σωστό, πολλά Βαλκάνια.
0: Βουλγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ελλάδα, έχουμε πολλά. Έχουμε τη Βαλκανική
1: Χερσόνησο,
0: ναι.
1: Δεν
0: είναι και πολύ
1: μακριά,
0: αλλά στην Ιταλία είναι, αλλά τέλος πάντων είναι κοντά μας, δεν είναι Βαλκάνια βέβαια εκεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας. Ελπίζουμε να ενημερωθήκατε σφαιρικά για το τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Είχαμε τα πάντα σήμερα από αγώνα που γινόντουσαν εδώ, κληρώσεις που έγιναν και σας τις είπαμε, επαφές με ανθρώπους του μπάσκετ, με προπονητές, για την εθνική, για την παρουσία, για τις wild card, για την GBL. Δόξα τω Θεώ.
1: Μπείτε και καλά στο basket.gr για να διαβάσετε αυτές τις συνεντεύξεις.
0: Βεβαίως, και αύριο βεβαίως με άλλους συναδέλφους βεβαίως θα είναι μαζί και πάλι η εκπομπή από τις 12 έως τις 3 πια, με την καλοκαιρινή της μορφή, για να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει στο χώρο της πορτοκαλιμπάλας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

dock of Tiger Bay, on the road